0: απόψε.
1: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: 90s to now.
1: Όταν ακούς Alex Warren, είσαι στον 92,9 Kiss.

0: Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: These beautiful things that I've got. This is Kiss.
1: Θέλεις εκπομπέ.
2: Υπέροχη μουσική που παίζεται.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: πάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Bestravelgenius.gr.
5: Oh, Father, tell me

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ποιο τραγούδι θα προτιμούσατε να σας κολλήσει το πρωί που ξυπνάτε? Αυτό? Ή αυτό?
2: Δεν ξέρω για Baby Shark ή για οπο. Εγώ θέλω να ξυπνάω με Σακύρα.
3: Όπως κάθε γονέας που σέβεται τον εαυτό του. Baby Shark.
2: Θα διαλέξω το γιατί θα πάω στη δουλειά και τι με έχει βρει.
4: Φυσικά και θα προτιμούσα το Άιντε, έλα,
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Υπάρχουν πραγματικά κρεβάτια τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες ήχου. Μόλις ανοιχνεύσουν λοιπόν ροχαλιτό, ανασηκώνουν αυτόματα το προσκέφαλο του ατόμου που ροχαλίζει κατά 10-12 μοίρες. Τι επιτρέπει σε ένα ζευγάρι να μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι, αλλά με δύο ανεξάρτητα στρώματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό έχει ανοιχνευτεί ήχου, λέει. Τα ανοιχνεύει το ροχάλισμα. Αν ανοιχνεύσει κάτι
2: Να σου φύγει τίποτα στον ύπνο σου και να αρχίσει να σηκώνει το προσκέφαλο.
1: Και να σε σκουντάω και να σου λέω ροχαλίζεις.
2: Δεν ροχαλίζω, το άλλο είναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1837 και ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
1: Στις 15 Οκτωβρίου του 1999 το Fight Club κυκλοφόρησε εμπορικά στη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Η ταινία του David Fincher με Brad Pitt, Edward Norton και Έλενα Bonham Carter δεν εντυπωσίασε αρχικά το box office όσο περίμενε το στούντιο. Αλλά αργότερα, κυρίως μέσω του home video, μετατράπηκε σε cult classic.
0: 2.160.000 καραμέλες ζελεδάκια σε ένα βάζο. Στις 15 Οκτωβρίου του 1999 η εταιρεία πίσω από τα Jelly Belly δημιούργησε στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών ένα γιγάντιο βάζο με 2.160.000 καραμέλες ζελεδάκια. Το βάζο έχει ύψος περίπου 3 μέτρα και περιείχε συνολικά 2.744 κιλά καραμέλες. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε και σήμερα? Είναι Πεμπτούλα, είναι 15 Οκτωβρίου, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του Οκτώβρη. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και φυσικά είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9, του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Για να σας κρατήσουμε και σήμερα την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Χιόνισε στον Παρνασσό, εχθές το είδες?
0: Βεβαίως, άκουσα τη Χριστίνα Γιαννοπούλου που το έλεγε.
1: Μήπως να πάμε στον Παρνασσό?
0: Ωραία θα ήταν, είναι και κοντά, δεν είναι μακριά. Επίσης, εχθές παπαριάσαμε από τη βροχή.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έριχνε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας.
1: Αλλά δεν έριχνε καρικροπόδαρα, έριχνε ψυχαλίτσες μικρές.
0: Ναι, ωραία ήταν.
1: Ωραία ήταν. Δεν ήταν αυτό το ενοχλητικό, το πρέπει να έχω ομπρέλα όλη την ώρα πάνω μου και χωρίς ομπρέλα κυκλοφορούσες.
0: Δηλαδή, εχθές που ήμασταν κι εμείς έξω σερί μέχρι το μεσημέρι απόγευμα, δεν μας ταλαιπώρησε ο καιρός αυτός. Ίσα ήταν πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία δροσιά.
0: Εσείς τώρα, πώς περάσατε, παιδιά μου? Πώς ήταν η μέρα εχθές? Για ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Γιατί όπως ξέρετε, η επαφή μαζί σας είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, πάνω σε αυτή την πλάση.
1: Και καταρχάς σήμερα θα μάθουμε επιτέλους πώς θα πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Ναι. Πώς μπορείς να γίνεις σκύλος, ναι, και πόσο ακριβώς κοστίζει. Θα το μάθετε εδώ μόνο στο 92,9 Kiss.
0: Έχουμε το δίλημα της ημέρας που πάλι θα προβληματιστούμε και θα παίξουμε, θα ζουζουνίσουμε αρκετά.
1: Όταν λες ψέματα, Αργύρι μου, μπορεί να καταλήξεις έγκυος.
0: Θα μάθουμε λεπτομέρειες αργότερα πώς μπορεί να γίνει αυτό και φυσικά ποια εμβληματική σειρά των 90's επανέρχεται.
1: Αχ, καλή, ποια είναι αυτή? Μην ξεχνάτε ότι φυσικά 9/20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Άντε ρε παιδιά, τι θα γίνει με το χιλιάρικο το πρώτο της σεζόν? Θα το δώσουμε σήμερα? Θα ξεκινήσουμε να δίνουμε 1000 ευρώ? Ακούσατε χθες Kiss 92,9 για να έχετε τις απαντήσεις.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Να ακούτε Kiss, γιατί θα έχετε τις απαντήσεις και θα έχετε 1000 ευρώ στο τσεπάκι σας. Δηλαδή, πιο εύκολο δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Καλημέρες στο Viber έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται και παρακαλώ πολύ να έρθουν κι άλλες. Δεν μου φτάνουν ποτέ οι καλημέρες που έρχονται. Θέλω κι άλλες καλημέρες.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο, δεν μου φτάνει, θέλω κι άλλο.
0: 6-9-42-9-29-9-29. Φτιάξτε καφεδάκι, ξεκινάμε!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Κι σε 92,9, 11 λεπτά μετά τις 7 και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber φυσικά, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Όχι, όχι, πες με αυτό που σε βασανίζει.
0: Όχι, όχι, θα πω τον καιρό πρώτα και μετά. Λοιπόν, λίγα σύννεφα θα έχει σήμερα ο καιρός στην Αθήνα, με ηλιοφάνεια στη συνέχεια και χωρίς βροχές, λέει. Οχ, τώρα εγώ θα το χρεωθώ πάλι το κάρμα μου αυτό και άμα βρέξει θα με κυνηγάτε.
1: Καλά, εγώ έβαλα μπουγάδα στην αρχή της εβδομάδας και έκανα στεγνώση 7 χρόνια και σήμερα δεν θα βρέξει.
0: Στους 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το ρολόι σήμερα. Το ρολόι λέω, καλά τα δεν. Στους 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα η θερμοκρασία. Θα έχει και κάτι βόρεια νεμάκια. Θα φτάσουν στο πικ μέχρι τα 5 μποφόρ, αλλά υποχωρούν σταδιακά στα 3. Γενικότερα μια ωραία μέρα είναι σήμερα. Εντάξει.
1: Έχει αρκετή κινησούλα αυτή την ωραία μέρα στον αγαπημένο μας κοιμισό. Στον αγαπημένο μας κοιμισό που έγινε χθες ποτάμι ξανά. Θυμήθηκε.
0: Τι εικόνες ήταν αυτές που είδαμε χθες, ρε εσύ.
1: Άγριο ποτάμι. Να βγούμε να μαζέψουμε. Τι μαζεύεις από τα ποτάμια, Σολομούς.
0: Σαλιγκάρια.
1: Σαλιγκάρια στο ποτάμι δεν έχει, Αργύρι. Λοιπόν, έχει κίνηση αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κατά τα άλλα, το υπόλοιπο κέντρο παλεύεται. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Έχει κίνηση, μια χαρά.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχονται πάρα πολλά παιδιά. Δεν μπορώ να σας πω πόσα πολλά έρχονται εδώ στον Kiss 92,9.
1: Τι έρχεται, θέλω να μάθω.
0: Έρχεται ο φιάλτης μου, αυτό που έχω ζήσει από το πρωί με τα τηλέφωνα, με τις υπηρεσίες. Θα σας πω εγώ τον πόνο μου τώρα. Περιμένετε.
2: The Breakfast Show κάθε πρωί.

0: Εκεί σε 92,9, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Εδώ με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Σιγά σιγά, πολύ σιγά όμως, αρχίζει να ξημερώνει.
1: Πού το είδες το ξημέρωμα που μπορείς να αρχίσει? Μαύρη είναι νύχτα σαν βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα.
0: Αχ, παιδιά, εγώ ξέρετε ότι μαζί σας μοιράζομαι τα πάντα εδώ πέρα στον αέρα του Kiss 92,9 καθημερινά, γιατί είμαστε κι εμείς κανονικοί άνθρωποι και μοιραζόμαστε τα αδιέξοδα που μας φορτώνονται.
1: Ανθρώπινα αδιέξοδα, κατά κύριο λόγο.
0: Αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Εμένα πριν μία εβδομάδα διαπιστώσανε μία μικρή διαρροή στο φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Απειροελάχιστη, όχι από αυτές τις επικίνδυνες που κάνουν μπαμ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, τη βρήκαμε ευτυχώς. Η διαδικασία είναι να έρθει κάποιος εξειδικευμένος άνθρωπος να τη φτιάξει και μετά πρέπει αυτός ο εξειδικευμένος άνθρωπος να στείλει ένα πιστοποιητικό το οποίο να επιβεβαιώνει ότι έχει φτιαχτεί και μετά αυτό το πιστοποιητικό πάει στην εταιρεία φυσικού αερίου για να έρθει η εταιρεία να ξανανοίξει το αέριο, γιατί το αέριο είναι κλειστό. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς αέριο υπάρχει κρύο νερό στο σπίτι.
1: Ναι, γιατί δεν έχει θερμοσύφωνο, οπότε έρχεται και κάνει μπάνιο σε μένα.
0: Ακριβώς.
1: Με το ωραίο του, το μπουρνουζάκι, με τις ρίγες. Σαν το Ζάχο Δόγκανο έρχεσαι, κάθε φορά να κάνεις μπάνιο.
0: Λοιπόν, μία εβδομάδα μας ήταν λοιπόν αυτό το πράγμα. Το πιστοποιητικό στάλθηκε εχθές. Και σήμερα με πήραν τηλέφωνο τώρα το πρωί, πριν λίγο, στο προηγούμενο. Γι' αυτό ήμουν αναστατωμένος και μπέρδευα τις λέξεις. Με πήραν για να μου πούνε τι ώρα θα έρθουν σήμερα να μου συνδέσουν το αέριο. Και μου λέει ο κύριος, ευγενέστατος κατά τα άλλα, αλλά δεν είχε ξυπνήσει ακόμα.
1: Με τίποτα, δεν είχε ξυπνήσει.
0: Μου λέει 9 με 11. Θα έρθει τώρα το πρωί. Λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Τελειώνω 10 τη δουλειά μου. 10 και 4 θα προσπαθήσω να είμαι στο σπίτι. Ναι, 9 με 11 θα είναι. Αυτό σας λέω, αν γίνεται να είναι 10 και 4, να βάλετε κάποιον άλλον πριν. Τα ραντεβού είναι 9 με 11. 9 με 11 είναι. Τι να σας πω, δεν νομίζω. 9 με 11.
1: Θέλω επίσης να σα πω μια
0: παρένθεση. Είχε κολλήσει η βελόνα στο 9 με 11. Του λέω, καλέ μου άνθρωπε, για να μην σε ταλαιπωρώ, γιατί αν δεν είμαι εκεί μέχρι τις 10 και 4. Θα αναγκαστείς να ξαναέρθεις. Επομένως, έλα να συνεργαστούμε και να το πάμε λίγο πιο μετά. Η σειρά είναι 9 με 11. Λέω, αυτό ρωτάω, καλέ μου άνθρωπε. Σε τι σειρά είμαι?
1: Μήπως μιλάγεις με AI?
0: Δεν ξέρω. 9 με 11 μου λέγε μόνο. Δεν συνεννοηθήκαμε. Ναι, ναι, του είπα, γιατί αλλιώς το εγκέφαλό μου.
1: Το διαβαργύρισμα είναι 0%, έτσι. Φιτιλιάζει για πλάκα. Τον είχα απέναντί που να τρέμει και να είναι μέσα στα νεύρα.
0: Και σας ρωτώ τώρα, γιατί είναι το επόμενό μας θέμα. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου τα πρώτα λεπτά που ξυπνάει? Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος με πήρε τηλέφωνο, με πήρε από το κρεβάτι του σπιτιού του. Δεν με πήρε από το δρόμο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα. Δεν είχε ξυπνήσει, ρε παιδί μου.
1: Μα και να έχει ξυπνήσει, δεν σημαίνει ότι ξυπνάς μόλις σηκώνεις από το κρεβάτι και μπαίνεις στα μαξιά. Εγώ ακόμη δεν έχω ξυπνήσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι όταν ξυπνάμε το πρωί, τα πρώτα δευτερόλεπτα ο εγκέφαλος αλλάζει κατάσταση. Του κυρίου η κατάσταση δεν είχε έρθει ακόμα στο σήμερα.
1: Δεν είχε έρθει, όχι.
0: Ήταν εχθές. Όταν ξυπνάμε, λέει, η δραστηριότητα μεταβάλλεται και τα δίκτυα που σχετίζονται με την προσοχή, την αντίληψη και τον έλεγχο συμπεριφοράς αρχίζουν να απενεργοποιούνται.
1: Εμένα είναι απενεργοποιημένα συνήθως. Τώρα ακόμη δεν έχω ξυπνήσει, ακόμη όνειρο βλέπω, να ξέρεις. Η θολούρα που αισθανόμαστε μετά το ξύπνημα ονομάζεται sleep inertia, δηλαδή αδράνεια ύπνου.
0: Αδράνεια ύπνου.
1: Είμαι σε μία μόνιμη αδράνεια ύπνου.
0: Να κάνεις παρέα με τον κύριο αυτό. Με τον 9-11.
1: Ό,τι ώρα και να ξυπνήσω, αλήθεια, και μεσημεριανό ύπνο να πάρω με το που ξυπνάω, νιώθω απέσια. Δεν μ' αρέσει να ξυπνάω, μ' αρέσει να είμαι στον ύπνο εγώ.
0: Κάποια στιγμή δεν θα ξυπνήσεις. Χειμερή ανάρκη θες να πέσεις, να ξυπνήσεις μετά από 7 μήνες.
1: Λοιπόν, Αργύρι, όνειρο ζωής αυτό. Ξυπνηθώ, να ξυπνήσω μετά από 9 μήνες και να μου πείτε τι έγινε.
0: Μάλιστα, όνειρο ζωής να είναι αρκούδα. Το ζήσαμε και αυτό.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up, when I wake up in the morning. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είσαι 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Να Επιτυχίες.
1: Ανοίγει και πόρτες παράλληλα στην Ελβίρα. Καλημέρα, Ελβίρα.
0: Καλημέρα, Ελβίρα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση στα μηνύματα στο Viber. Ειλικρινά χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι αν μη τι άλλο δεν είμαι τρελός.
1: Ξέρεις τι ώρα είναι τώρα?
0: Τι ώρα είναι?
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το δίλημα της ημέρας και έχει να κάνει φυσικά με το πρωινό ξύπνημα. Όπως είδατε, εμείς είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουν ξυπνήσει από τις 5.30. Άρα το 7:25 που είναι τώρα είναι μεσημέρι.
1: Για μας τώρα είναι βράδυ.
0: Όπως καταλαβαίνετε και όπως με ακούτε, δηλαδή και μας ακούτε, η ενέργεια είναι στα ταβάνια. Δηλαδή εμείς έχουμε περάσει το στάδιο. Πώς λέγεται αυτό το στάδιο του ύπνου?
1: Το sleep insertia, inertia.
0: Αυτό. Το έχουμε περάσει το sleep insertia, πώς το λένε. Εσείς λοιπόν, τι τύποι είστε όταν ξυπνάτε το πρωί? Και αυτό είναι το δίλημα. Άμα σημειώστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είστε ο τύπος αυτός που το πρωί ξυπνάτε, σηκώνεστε, πλένετε δόντια, παίρνετε καφέ και φεύγετε στο πόδι? Ή είστε οι τύποι που ξυπνάτε δύο ώρες νωρίτερα
1: για να ενεργοποιηθεί,
0: να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος, να φτιάξετε το καφεδάκι, να κάνετε λίγο ζουζού μου μου με το άτομο δίπλα?
1: Να... ή με το ζωντανό που έχετε στο σπίτι, γιατί άτομο δίπλα έχει να μπει σε αυτό το σπίτι 15.000 έτη.
0: Και γενικότερα να ξυπνάτε δύο ώρες νωρίτερα, ή είστε αυτός ο τύπος που είπαμε, ξυπνάτε το πρωί, παίρνετε τον καφέ στα χέρια και οριακά φεύγετε με την τζίμπλα?
1: Καλέ, εγώ έχω χρονομετρημένα 8 λεπτά από το ξύπνημα μέχρι την έξοδο.
0: Και εγώ ο πρώτος τύπος.
1: Που είναι μέσα με πιπί, δόντι, καφέ.
0: Μα εγώ ξυπνάω 6 παρά 10, βάζω και σνουζ, σκόνομαι 6 παρά 3 από το κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Και 6 και 8 είμαι κάτω.
1: Είμαστε
0: για να
1: έτοιμοι να δράξουμε τη μέρα.
0: Αυτό, για να έρθουμε εδώ. Επομένως, 6-9-42-9-29-9-29, θέλουμε τα ηχητικά σας μηνύματα που να μας λέτε ποιος τύπος είστε όταν ξυπνάει το πρωί. Αυτός που φεύγει κατευθείαν με τον καφέ στο χέρι και την τζίμπλα στο μάτι, ή αυτός που θέλει να ξυπνήσει δύο ώρες νωρίτερα από την ώρα που πρέπει να φύγει για να το ζήσει γενικά το πρωινό? Ένας από εσάς κερδίζει δερμοκαλλυντικά για να περιποιηθεί
1: τα μουτράκια του
0: και τα δερματάκια του γενικότερα.
1: Και να σας πούμε, παιδιά μου, ότι τα ηχητικά σας θα στέλνετε στο Viber της εκπομπής 6942 929 929.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Oracle.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Ιδίποδας.
7: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Landless.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
2: 92,9 Kiss.

0: βγει σε 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και θέλω να σας πω ότι το 90% των μηνυμάτων που έχουν έρθει στο Viber είστε με αδράνεια ύπνου.
1: Αλήθεια είναι. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο.
2: Το δίλημα της ημέρας.
1: Α, δεν θα τον ακούσουμε, περίμενε.
3: Καλημέρα σας. Εννοείται ένα δύο ώρο πριν. Είναι η μοναδική ήσυχη ώρα της ημέρας. Με τον καφέ και με την ησυχία μας.
0: Σου λέει δεν έχω ησυχία όλο το πρωί. Εγώ δύο ώρες πριν θα ξυπνήσω, μόνο το πρωί μπορώ να έχω ησυχία στο σπίτι. Νάντια.
4: Μα φυσικά είμαστε ο τύπος που σηκώνεται, βουρτσίζει δόντια και είναι ήδη στο αμάξι και στη δουλειά. Τι είμαστε, τίποτα νορμάλ? Να σηκωθούμε δύο ώρες νωρίτερα.
1: Πραγματικά. Φυλάκια. Μαζί σου, Νάντια.
0: Για πάμε στη Στέλλα.
5: Πέρα αγαπημένη μας, η συνθήκη του ξυπνάω και φεύγω δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σεισμού που έχεις και το τρομπόνι σου και ξυπνάς και φεύγεις με τις πιτζάμες. Αλλιώς μία ώρα πριν τουλάχιστον για να πάει καλά η μέρα.
0: Μάλιστα. Θυσιάζεται ύπνο λοιπόν. Για πάμε στον Εφραίμ.
6: Παιδιά, καλημέρα αρχικά. Μία που θα ξυπνήσω, μία που θα πάω τουαλέτα τσουκουτσούκου να κάνω ό,τι κάνω.
1: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις, μωρέ Εφραίμ?
6: Τα οποία ρούχα μου τα έχω έτοιμα βέβαια από το προηγούμενο βράδυ. Δεν παίζει δύσκολο το πρωί να πω α, κάτι θα σκεφτώ τι να βάλω σήμερα. Ούτε καν.
0: Μοιρασμένα είναι. Για πάμε και στην Αγγελική.
7: Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, εγώ είμαι τύπος του σηκώνομαι 5.30 για να φύγω 8 από το
0: σπίτι. Απαναγία μου.
7: Δεν μπορώ το τρέξιμο, παιδιά. Πραγματικά νιώθω ότι άγχος πολύ όταν τρέχω. Δεν το μπορώ καθόλου. Και γενικά δεν είμαι του ύπνου. Το έχω ξαναπεί. Κοιμάμαι μόνο όταν είμαι άρρωστη.
1: Μάλιστα. Για να ακούσουμε και το Μιχάλη.
8: Μισή ώρα, παιδιά, νωρίτερα. Με την ησυχία μας όλα χαλάρα. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Με την ησυχία μας όλα χαλάρα.
1: Απλά άκουσε με λιγάκι. Όλοι αυτοί που μας στείλαν ηχητικά που μας είπαν ότι εγώ θέλω να ξυπνήσω δύο ώρες νωρίτερα, ακούνται λες και κοιμούνται ακόμη.
0: Με αδράνεια ύπνου, δεν σου είπα εγώ.
1: Με όλη αδράνεια ύπνου.
0: Θα θερίζει αυτή την περίοδο.
1: Να προσέχετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το δίλημα της ημέρας. Τώρα πάμε στα δικά μας τα ωραία τα υπόλοιπα.
0: Όνομα πολύ ζωφητό πράγμα.
1: Φυσικά.
0: 2-10-80-50-000. Έχουμε να παίξουμε. Καλείτε στο σταθερό τηλέφωνο. 2-10-80-50-000. Σήμερα με ποιο γράμμα παίζουμε?
1: Σήμερα παίζουμε το γράμμα Β.
0: Β.
1: Όπως λέμε, Βάσο, Βερίκοκο.
0: Βόας.
1: Βόας.
0: Και κερδίζετε φυσικά δωρεπιταγή 80 ευρώ, παιδιά, για να πάτε να φάτε όχι μόνο σας. Γιατί 80 ευρώ μόνο σας θα σκάσετε.
1: Μια χαρά πάτε... τα τρώω εγώ τα 80 ευρώ. Φέρε μου εσύ 80 ευρώ και φαΐ και στο έχω κανονίσει όλα.
0: Ζούτσαν πανερία λοιπόν. Πάτε με την παρέα σας.
1: Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης με θέα την Ακρόπολη. Έτσι να περάσετε φανταστικά αυτό το βραδινό που θα πάτε να φάτε.
0: 80 ευρώ δώρο επιταγή. Καλείτε τώρα 2-10-80-50.000. Παίζουμε με το γράμμα Β.
2: Ladies Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Bad Habits και Ed Sheeran εδώ στον αέρα το 92,9 και σε αυτό το σκοτεινό.
1: Παιδιά, δεν θα ξημερώσει σήμερα ποτέ.
0: Μαυρίλα
1: είναι αυτή καλέ από
0: πολύ
1: πάνω.
0: Πολύ μαυρίλα, ρε παιδί μου. Και είναι 8 παρά 20 τώρα.
1: Είπα εγώ στον καιρό σήμερα.
0: Δεν θυμάμαι. Α, ότι δεν θα βρέξει.
1: Και αυτή η μαυρίλα όλη πού θα διοχετευτεί.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και υποδεχόμαστε την
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο.

0: Αυτή τη στιγμή, πες μου.
1: Συγκεντρωθείτε τώρα, μάνα και κόρη. Μιλάμε για 80 ευρώ δωρεπιταγή για να πάτε να φάτε στα Ζούτσα Μπανερία. Δηλαδή, μέχρι και ο μπαμπάς μπορεί να έρθει μαζί.
0: Ευχαριστούμε.
1: Δηλαδή, είναι πολλά. Είναι πολλά. Λοιπόν, θέλω να μου είστε γρήγοροι. Παίζουμε με το γράμμα Β και όταν είστε έτοιμοι, δώστε μου σύρμα να ξεκινήσω.
0: Έτοιμοι μας, έτοιμοι.
1: Βαθιά ανάσα και πάμε! Μία χώρα, πάμε. Μία χώρα από Β.
0: Βουλγαρία, Βουλγαρία.
2: Ένα φυτό.
1: Έλα καλέ.
2: Φρούτο πες μου.
0: Πες μου. Γλίτο.
1: Έχουν τα τρένα.
0: Παγόνια.
2: Πλωτό μέσο για ψάρεμα.
0: Βάρκα.
1: Ένα όνομα.
0: Βασίλη.
1: Ένα ζωάκι.
0: Βουβάλι.
2: Η πόλη με τα πολλά κανάλια. Ιταλία είναι.
0: Βενετία.
1: Αυτός που αυτός και τα χρήματα λένε δεν κρύβονται. Γκούχου, γκούχου.
0: Ο Βίχας.
2: Ένα επάγγελμα.
3: Βιολόγος.
2: Από αυτήν παίρνεις νερό στο σπίτι.
1: Ανοίγου.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μας κοψοχολιάσατε λίγο.
0: Ναι, λίγο κάτι κόρη καθυστερήσαμε, αλλά εντάξει.
1: Ξύπνησε η κόρη δίπλα, ήταν καταλυτική βλέπω η βοήθεια.
2: Το φυτό μας δυσκόλεψε, το φυτό παιδιά.
0: Εκεί δυσκολεύτηκα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
1: Με άλλη χαρά θα πάτε σχολείο τώρα.
0: Ναι, γιατί το βράδυ... είναι
2: η ευγενία θα πει στους συμμαθητές, εγώ σήμερα κέρδισα 80 ευρώ δώρο επιταγή από τα Ζούτσα Μπανερία. Εσείς τι κάνατε συμμαθητές. Τι φέρατε στο σπίτι.
0: Σας είστε... ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή σας ημέρα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Κις 92,9 εδώ με παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι πεμπτούλα παιδιά, την καβαλήσαμε την εβδομάδα. Πάμε αντίστροφα πλέον, 15 Οκτωβρίου. Και πάμε στα κινηματογραφικά γιατί είμαστε εν ώψη μιας ταινίας που έρχεται σε παραγωγή του Netflix με τον Daniel Craig. Και μιλάμε φυσικά για την Νάρνια που ανοίγει ξανά τις πύλες της, αυτή τη φορά μέσα από τα μάτια της Γκρέτα Γκένουικ. Το πρώτο τρέιλερ του Νάρνια λοιπόν δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλύπτοντας μια πρώτη γεύση από την κινηματογραφική επιστροφή της σκηνοθέτηδας μετά την τεράστια επιτυχία της Μπάρμπι.
1: Κοίτα, μετά την Μπάρμπι το να κάνεις την Νάρνια είναι ένα challenge.
0: Το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε το 1955 και παρότι ήταν το έκτο που εκδόθηκε η σειρά, αφηγείται την αρχή της ιστορίας της Νάρνια σύμφωνα με το
1: περιοδικό Variety.
0: Ναι, και στο επίκεντρο βρίσκονται τα δύο παιδιά από το Λονδίνο, ο Τρίκορη και η Πόλη, στους οποίους υποδίονται ο David McKenna και η Beatrice Campbell. Η ανακάλυψη ενός μυστηριώδους δάσους που συνδέει διαφορετικούς κόσμους και τους οδηγεί σε μια περιπέτεια πέρα από όσα γνωρίζουν. Το μαγικό φυσικά είναι και το συγκλονιστικό και η είδηση είναι ότι παίζει ο Daniel Craig.
1: Φυσικά, και στο τρέιλερ που βγήκε από πίσω παίζει το Stairway to Heaven, αυτή η φανταστική κομματάρα από τους Led Zeppelin.
0: Κομματάρα. Στην ταινία παίζουν η Meryl Streep, η Carey Mulligan, η Emma Mackey, η Dennis Goff και πολλοί ακόμη συγκλονιστικοί ηθοποιοί. Και στις ελληνικές αίθουσες θα βγει στις 11 Φεβρουαρίου του 2027 από τη Feel Good. Ενώ από τις 2 Απριλίου θα είναι διαθέσιμο στο Netflix.
1: Θέλω να σου πω ότι το Νάρνια καταρχάς ήταν σειρά πρώτα. Πρώτα βιβλία, μετά έγινε σειρά τηλεοπτική.
0: Μετά έγινε μια ταινία.
1: Έγινε ταινία που είχε γίνει χαμός με αυτή την ταινία. Μεγάλος χαμός, δηλαδή είχε φανατικούς. Πώς ήταν το Harry Potter.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, αλλά είχε γίνει πολύ μεγάλος χαμός τότε.
0: Και τώρα έρχεται το sequel σε παραγωγή του Netflix.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον Daniel Craig να παίζει το θείο που στέλνει αυτά τα καινούργια παιδιά
0: με το μαγικό βραχιολάκι.
1: Δαχτυλίδι
0: αυτό. Μένουμε συντονισμένοι και περιμένουμε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε να περιμένουμε πολλά και ωραία. Something
2: flavor. Aventura. Hello.

0: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: ελάχιστα λεπτά πριν τις 8, εδώ στον 92,9 και είστε συντονισμένοι στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε.
1: Και στις 24 Οκτωβρίου το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές.
0: Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσατσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία στο The Hellenicon Sports Park.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε γιατί τα εστιατόρια φτιάχνουν πανάκριβες τουαλέτες.
0: Αλλά και πώς μπορεί μια εξυπνάδα να σε βγάλει έγκυο.
1: Καταλαβαίνεις τι παθαίνουμε εμείς οι έξυπνοι άνθρωποι, από τι κινδυνεύουμε.
0: Δοκιμοσύνη. Μη μα τύχει, Παναγία μου.
1: Θα τα μάθουμε όλα σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9. This is
2: Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
8: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κοκκής 92,9, 5 λεπτά μετά τις 8. Παιδιά, τι έχουμε σήμερα, 5η, 15 Οκτωβρίου. Τον καβαλήσαμε και τον Οκτώβρη. Όχι, είμαστε ακριβώς στο κέντρο.
1: Απλά θα έπρεπε να είναι την εβδομάδα. Ξέρεις τι θα με βόλευε να ήταν χθες 15 Οκτωβρίου και τώρα δεν μου κάθεται καλά.
0: Θες να το πάμε?
1: Να το πάμε, να είναι Τετάρτη σήμερα.
0: Θες να το κάνουμε?
1: Α, να το κάνουμε 16 σήμερα. Πολύ καλύτερο.
0: Πιο εύκολο.
1: Μου αρέσει πιο πολύ αυτό που λες εσύ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε άλλα νέα. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Παιδιά, δεν μας τα λέει καλά ο καιρός σήμερα. Φοβάμαι ότι θα με εκθέσει και θα με βγάλει πάλι. Θα με βγάλει πάλι.
1: Σεφτή!
0: Ναι.
1: Ρασπούτιν! Πινόκιο!
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Να πω τον καιρό με βάση αυτά που έχω μπροστά μου.
1: Αρτέμι μάτσα!
0: Ή να πω τον καιρό με βάση αυτά που βλέπω από το παράθυρο.
1: Πες αυτά που νιώθεις. Πώς το νιώθεις τον καιρό, θα βρέξει?
0: Λοιπόν, κοίταξε. Πιστεύω. Αυτό που βλέπω δείχνει ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί.
1: Πιάσε λίγο τα βαρομετρικά σου. Πιάσε λίγο τα βαρομετρικά σου, σκέψου.
0: Τα βαρομετρικά μου λένε ότι θα είναι ένας πολύ μουντός καιρός σήμερα. Έχει μια ακατάπαυστη συννεφιά έξω. Δεν βλέπω να φυσάει. Λίγο, ανεμάκια. Εν πάση περιπτώσει, θερμοκρασία. Έτσι και έτσι. Μουχ, μουχ. Η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί στου 21-22 βαθμού Κελσίου. Τα έχει κάτι μποφοράκια σήμερα, αλλά ασθενή. Εκεί 3-4 και σε κάποιες στιγμές μπορεί να πιάσει και τα 5. Δεν ξέρω τι να σας πω. Έχω να σας πω καλό κακού. Πάρτε μια ομπρέλα μας.
1: Η κίνηση είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Να σας πω ότι έχουμε ένα Κηφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωση φτάνει και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Γιατί
1: και
0: ξύνομαι, ρε παιδιά, κοτόψιδες έχω.
1: Πιστεύω ότι κόλλησα από τη γάτα κάτω.
0: Σταμάτα, μην λες τέτοια.
1: Γατόψιδες. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι έχει ψιλοκινησούλα. Επίσης η Κηφισίας, η άνοδός της είναι τα μαύρα της, τα χάλια, όπως και η κάθοδος από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Χαλάνδρι. Στο κέντρο η Βασιλίσσα Σοφίας η άνοδος είναι δύσκολα, όπως και η Αρδιτού. Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου μέχρι και την Γκαλιρόη έχει κίνηση.
0: Πολύ ωραία. Εσείς μη μου αγχώνεστε καθόλου.
1: Α, είναι και η παραλιακή δύσκολα, η Ποσειδώνος. Συγγνώμη, αυτό πρέπει να το πω. Από το ύψος Μαρίνας Φλίσβου, ναι. Ποσειδώνος, ναι. Μέχρι και το Καλαμάκι.
0: Πολύ ωραία. Εσείς μη μου αγχώνεστε καθόλου. Δυναμώστε απλά το ραδιόφωνο σας. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο. Μείνετε για πάντα εγκλωβισμένοι στους δρόμους, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Εγκλωβισμένοι στο 92,9 και να μείνετε γιατί μας κάνετε πολύ καλή παρέα.
2: Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Funk MCS, ακούμε στον αέρα του 92,9 εκεί. Και...
1: Να σε πάω Φλόριντα.
0: Φυσικά. Δεν έχω πάει, θέλω να πάω.
1: Τον καημένο τον άνθρωπο τι έπαθε. Άνδρας λοιπόν, στο χώρο εργασίας του, προσπαθούσε να περάσει ένα τεστ ανίχνευσης ουσιών.
0: Το κάνουν αυτό γενικά στην Αμερική. Πηγαίνουν, πώς το λένε, πηγαίνουν έτσι για να τους πιάσουν στα πράσα, μια φορά στο τόσο, και τους κάνουν τεστ για να δουν αν έχουν πάρει κάποια ουσία.
1: Αυτός λοιπόν προφανώς είχε λερωμένη τη φωλίτσα του.
0: Λίγο.
1: Και σου λέει: τι να κάνω τώρα, δεν θα τη γλιτώσω αυτή με τίποτα. Και πήγε πώς από εδώ από εκεί, έκανε τα τηλέφωνά του και δανείστηκε. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με ούρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως και στους αθλητές και παντού.
0: Φυσικά.
1: Δανείστηκε ούρα από αλλού.
0: Δανείστηκε από τη συνάδελφο.
1: Από ένα συνάδελφο.
0: Λες, Μαράκι, να σου πω.
1: Θα με εξυπηρετήσεις.
0: Επειδή χθες είχα ένα δύσκολο βράδυ, θα μπορούσες να κατουρίσεις πάνω στο στικ να το δώσεις.
1: Να μου δανείσεις λίγο τα πρωινά σου. Και δεν υπολόγισε κάτι.
0: Τι δεν υπολόγισε?
1: Ότι το αντίστοιχο Χριστινάκι που δανείστηκε τα ούρα της ήταν έγκυος.
0: Μάλλον ούτε το Χριστινάκι πρέπει να το ήξερε. Νομίζω ότι ήταν έκπληξη για όλους αυτά τα νέα.
1: Και έτσι ο τύπος αυτός βγήκε έγκυος.
0: Να σου πω κάτι. Βρες έναν άντρα. Δηλαδή, πραγματικά, εμείς θα σας τα λέμε όλα. Αν έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Βέβαια, να μου πεις τώρα με τι διάβγεια να πας και να πεις να το σκεφτείς και την ώρα. Λοιπόν, έχω μια τέλεια ιδέα. Καλά, είμαι πανέξυπνος.
1: Θα βαδιστώ από την Έλενα δίπλα.
0: Έλενα, φέρε λίγο και δεν θα με πιάσει κανένα. Είμαι μεγάλο τζιμπάνι εγώ. Πού να ξέρεις όμως γιατί Έλενα.
1: Που να ξέρει και η Έλενα, αλλά το θέμα είναι ότι εκείνη την ώρα πας να τις καπουλάρεις και βρίσκεσαι και ο άνθρωπος πήγε να το μαζέψει μετά, δεν μαζευόταν και παραδέχτηκε φυσικά το λάθος του και
0: ευτυχώς το παραδέχτηκε.
1: Υπέστηκε τις ευθύνες του.
0: Γιατί εγώ θα ντρεπόμουν τόσο πολύ με αυτό το λάθος που αν ήμουν άντρας θα έλεγα: παιδιά, δεν ξέρω. Είναι θαύμα της φυσικής. Έμεινα έγκυος. Είμαι έγκυος άντρας.
1: Θα το επέμενες μέχρι το τέλος.
0: Κοίτα, δεν λέω ψέματα γιατί με πιάνουν κατευθείαν. Αλλά θα ντρεπόμουν τόσο πολύ, νομίζω, σε συγκεκριμένη περίπτωση που για να τους πω ότι παιδιά δεν. Ουσίες εγώ από πότε. Είμαι η Μαρία που αυτό. Εγώ πότε. Πω Παναγία μου.
1: Δίδυμα.
0: Δίδυμα.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ευχή 92,9, 18 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη, είναι 15 Οκτωβρίου και είχαμε μία έκπληξη μόλις. Γιατί, ρε παιδί μου, ό,τι έχει να κάνει με τους ακροατές μας, για μας είναι χαρά. Είναι πανηγύρι, είναι στρουμφογιορτή. Σήμερα λοιπόν ήρθε να παραλάβει το δώρο της η Λίλη, μία από τις αγαπημένες μας ακροάτριες. Καλημέρα, Λίλη.
1: Αχ, μάλλον δεν δουλεύει καλά το μικρόφωνο. Για μίλα κοντά.
0: Εδώ, έλα εδώ κοντά μου.
1: Έλα, πήγε στην αρχή.
0: Έλα εδώ κοντά μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι μια χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα. Απίστευτη εμπειρία που σας γνωρίζω από κοντά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες μέχρι εδώ.
2: Τι να σας πω, να είστε πάντα καλά.
0: Η Λίλη έχει κερδίσει δώρο δερμοκαλλυντικά.
1: Με τα ηχητικά. Ποιο ηχητικό είχε στείλει? Σε ποιο παιχνίδι ήμασταν?
0: Για ποιο μάθημα?
2: Για το πόδια, για την ποδαρίλα.
1: Για την ποδαρίλα, φυσικά. Φυσικά.
0: Και ήρθε να παραλάβει το δωράκι της και είπε να πει και μια καλημέρα και πολύ σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
0: Και εμείς.
1: Τι θα μαγειρέψει σήμερα, Λίλη?
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Το έχεις φτιάξει ήδη, λέει.
2: Το έχεις φτιάξει ήδη.
1: Από τις 5 το πρωί. Παναγία μου.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες μέχρι εδώ.
1: Λοιπόν, Three Doors Down, Here Without You. Και επανερχόμαστε πάρα πολύ λίγο να πούμε μια καλημέρα με τη Λίλη.

0: Κι σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Αχ, ένα μελαγχολικό πρωινό, αλλά στην ψυχή μας υπάρχει φως.
1: Φως, τούτο το φως.
0: Τούτο το φως. Και μιας και μιλάμε για φως, ας πάμε στις τουαλέτες.
1: Τα καλύτερα φώτα υπάρχουν στις τουαλέτες.
0: Ρε παιδιά, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα εστιατόρια πλέον και τα μαγαζιά γενικότερα έξω εξοδεύουν σχεδόν μια περιουσία στις τουαλέτες τους?
1: Ρε εσύ, η αλήθεια
0: πολύ είναι ότι
1: παλιά στο εντάξει, Λονδίνο, ας πούμε, οι τουαλέτες πάντα είναι υπερπαραγωγή. Έχουν μέσα καναπέδες, έχουν μέσα φωτάκια.
0: Λας Βέγκας έχω πάει, δεν καταλαβαίνεις. Λέγαμε με την κολλητή μου την Ολυμπία τότε. Πάμε τουαλέτες.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζαμε τουαλέτες,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Θέλω να σου πω, Αργύρη, ότι αυτό το τρέν, το να πηγαίνεις στις τουαλέτες, καταρχάς το θέμα είναι ότι πλέον τα εστιατόρια φτιάχνουν τις τουαλέτες τους όσο πιο φαντασμαγορικές γίνονται.
0: Για έναν απίστευτο λόγο που δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Γιατί πλέον στα social media έχει γίνει τρέντ να βγάζεις φωτογραφίες στις τουαλέτες. Και όσο πιο εντυπωσιακές είναι οι τουαλέτες,
1: τόσο πιο καλά πάει το story και το post.
0: Σου λέει ότι υπάρχουν λογαριασμοί ολόκληροι στα social media στο Instagram και μάλιστα λέει υπάρχουν με 78.000 followers, με 104.000 followers, οι οποίοι έγιναν και θέμα στην Guardian.
1: Εντάξει, να σου πω κάπου εδώ.
0: Που παρακολουθεί τις τουαλέτες γνωστών εστιατορίων και μαγαζιών.
1: Ότι αυτό με τις τουαλέτες έχει ξεκινήσει από τότε που ξεκίνησε και το Facebook. Δηλαδή το 2008 εκεί, ας πούμε, θυμάμαι να βγαίνουμε με τις φίλες μου και το thing μας πριν παραγγείλουμε οτιδήποτε, λέμε πάμε τουαλέτες να βγάλουμε φωτογραφίες. Γιατί πηγαίναμε στις τουαλέτες και βγάζαμε φωτογραφίες στον καθρέφτη.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, το ότι οι τουαλέτες ήταν αυτό το νοσοκομιακό, το άσπρο, το
0: λευκό, το πλακάκι, το σωστό, το τίμιο.
1: Τώρα πια, όταν πηγαίνω σε ένα μαγαζί και χειρίζω τουαλέτες, το πρώτο πράγμα που κάνω, βγάζω κινητό να βγάλω μια φωτογραφία στο καθρέφτη.
0: Εγώ έχω να κάνω καταγγελία σοκ πάντως. Οι τουαλέτες μπορεί να είναι πολύ ωραίες, τα φώτα εξακολουθούν να είναι άθλια.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό πρέπει να αρχίσει να γίνεται τώρα.
0: Ωραίο στην τουαλέτα δεν πρόκειται να βγεις. Ένα ring light.
1: Λίγο, ο καθρέφτης να έχει περιμετρικό φωτισμό, ρε παιδιά.
0: Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που είπε στους καθρέφτες της τουαλέτας το φως θα το βάλω από πάνω καπέλο? Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα στις τουαλέτες και στα σανσέρ?
1: Αυτό είναι το πιο
0: πραγματικά δραματικό. Ρε παιδιά, δηλαδή πας να βγάλεις μια φωτογραφία και γίνεται καπέλο από πάνω, πατικώνεται.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια
0: είναι. Είναι τραγικό.
1: Είναι όμως κάποιες τουαλέτες που έχουν ωραίο φωτισμό και έχουν πολύ ωραίο vibe και είναι ωραίο να βγάζεις μέσα φωτογραφίες.
0: Μόνο στο Las Vegas έχω πάει σε τέτοιες τουαλέτες.
1: Δεν έχεις ταξιδέψει πολύ μάλλον. Μπορώ και στην Κυψέλη να σου βρω μια πολύ ωραία τουαλέτα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 8.30 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 αυτή την 5η 18 Οκτωβρίου, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο να κληρώσουμε τον παίκτη ή την παίκτρια που θα παίξει για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και επιτέλους ευχόμαστε να τα δώσουμε, ρε παιδιά. Το πρώτο χιλιάδες σεζόν.
1: Αν ακούγατε χθες όλη τη μέρα τους παραγωγούς στο 92,9 εκεί, έχετε και τις απαντήσεις.
0: Ωστόσο, αν θέλετε από αύριο να είστε εσείς αυτός που θα κληρωθεί για να παίξει και φυσικά να ακούτε όλη μέρα Kiss για να έχετε απαντήσεις, μπείτε στο site του Kiss να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί μόνο έτσι.
1: kiss929.gr.
0: Δηλώνετε συμμετοχή και από εκεί γίνεται η κλήρωση που προκύπτουν οι παίκτες που βγαίνουν στον αέρα για να διεκδικήσουν τα 1000 ευρώ. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα δούμε αν σήμερα θα είναι η τυχερή μέρα για κάποιον, κάποια, και ίσως αυτή η μέρα να είναι η
1: σημερινή.
0: Η σημερινή με τα 1000 ευρώ και
1: μακάρι,
0: θα τα κάνει.
1: Μακάρι.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ξεπάγωσε.
2: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την σύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένωρια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
13: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν...
4: μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 μιλιγκράμμ βιταμίνη C, πλάς κερσετίνη, πλάς elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 92,9.

0: Η μέρα συνεχίζεται με 90's του Now επιτυχίες εδώ στο Kiss 92,9 και πάμε να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο πάρα πολύ σοβαρό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό το θέμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Έχει γίνει χαμός. Έχουν ξεσηκωθεί φυσικά τα ενίκια. Οι φοιτητές ζουν μια μεγάλη
0: κόλαση. Ειδικά τα παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις να σπουδάσουν.
1: Στην Αθήνα είναι η χειρότερη κόλαση για τα ενίκια.
0: Οι φοιτητές λοιπόν έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και την υποχρηματοδότηση δημόσιας εκπαίδευσης. Απαιτούν μείωση ενικίων, αύξηση φοιτητικού επιδόματος και περισσότερες εστίες και δωρεάν σύντηση.
1: Καλά, το κόστος και εστίες επίσης, η κατάσταση στις εστίες, επειδή έχω μπει σε αρκετές, είναι δραματική. Οι περισσότεροι δεν έχουν καν νερό ζεστό να κάνουν μπάνιο. Μιλήσουμε για θερμάνσεις και τέτοια. Το πιο απλό σου λέω, ένα νερό να κάνεις ένα μπάνιο.
0: Το κόστος ενοικίασης σου λέει ότι ενός μικρού διαμερισματός στην Αθήνα αυτή τη στιγμή πάει γύρω στα 650 ευρώ, με πολλούς φοιτητές να δυνατούν φυσικά να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Ο Υπουργός Παιδείας, ωστόσο, ανακοίνωσε σχέδιο για αύξηση στεγαστικού επιδόματος και δημιουργία νέων εστιών. Προγραμματίζεται παρόλα αυτά πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών την επόμενη Τετάρτη.
1: Άντε να δούμε, γιατί ρε εσύ Αργύρη τώρα να πηγαίνει σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει κάτι και για να έρθει στην Αθήνα πρέπει να είσαι και ψηλά, αμόρια.
0: Ένα γονιό, ρε παιδί μου τώρα, να στείλει το παιδί του να σπουδάσει στην Αθήνα, αν θέλει 600-650 ευρώ για ενίκιο, συν του λογαριασμού πάει γύρω στα 800. Δεν θα τρώγει το παιδί κάτι όλη μέρα.
1: Μα δεν είναι
0: δηλαδή,
1: μόνο αυτό, ρε εσύ.
0: Ένα 1500 λέω λίγα.
1: Δηλαδή, τι δουλειά πρέπει να κάνει, α πούμε, για να μπορεί να στείλει το παιδί σου να σπουδάσει.
0: Και δεύτερο.
1: Πλέον, φυσικά και πλέον, η εκπαίδευση είναι θέμα, δεν είναι πια θέμα γνώσεων, δυνατοτήτων των μαθητών. Είναι θέμα του να έχει λεφτά να στείλει το παιδί σου να σπουδάσει. Δηλαδή, η παιδεία είναι δημόσια. Είναι μια μεγάλη. Ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στους Χούμπασταν και The Reason και ερχόμαστε με τα 1000 ευρώ που έχει κληρωθεί.
0: Γίνει ρε παιδιά, ένα χιλιάρικο περιμένει εδώ πέρα. Πόσες μέρες περιμένει.
1: Έχει κληρωθεί.
0: Να δω, παίκτρια, η Μαργαρίτα.
1: Με τα 1000 ευρώ που έχει κληρωθεί.
0: Θα γίνει ρε παιδιά, ένα χιλιάρικο περιμένει.

0: Και σε 92,9 και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε την παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα να διεκδικήσει τα 1000 ευρώ. Είναι αυτή η ώρα. Και είναι η Μαργαρίτα. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα σας.
0: Αχαχαχα, ξακούω ξύπνια για τα καλά και χαίρομαι πολύ.
2: Καλημέρα σας. Εσύ, λοιπόν, ήρθε η ώρα μου.
0: Έλα να τελειώνουμε, δώστε μου το χιλιαρικάκι. Τι κάνεις, κορίτσι μου, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Είμαι σπίτι, είμαι λίγο πριν φύγω για τη δουλειά.
0: Ωραία, είναι μια καλή ώρα για να αποφασίσουμε αν θα πάμε στη δουλειά ή όχι. Γιατί αν κερδίσουμε ένα χιλιαρικάκι, νομίζω από τη σημαία μία άδεια τη δικαιούμαστε σήμερα.
1: Εντάξει, θα πρέπει να πάω στη δουλειά με το χιλιαρικάκι.
2: Έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς. Και χιλιαρικάκι να πάμε, πρέπει να πάμε στη δουλειά τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στο εκατομμυριάκι να δούμε.
0: Σωστό.
2: Στο εκατομμυριάκι.
0: Έχεις δίκιο. Στο εκατομμυριάκι, στάχτηκε μπουρμπερί.
2: Και ένα κάτω στα χιλιαρικάκι να έπαιρνα, θα έπαιρνα μια μεράδια. Δεν θα σου πω ψέματα.
0: Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε στο χιλιαρικάκι. Πώς νιώθεις σήμερα, νιώθεις τυχερή?
1: Νιώθω αγχωμένη λίγο.
0: Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι αγχώθηκα.
0: Τι είπαμε ότι θέλουμε την ώρα που μου αγχώνεσαι, άμα κολλάς, τι πρέπει να λες?
1: Άλλη.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου.
2: Να σου πω, πάμε να κάνουμε λίγο ασκήσεις αναπνοής.
0: Μαργαρίτα, να σε ρωτήσω την ερώτηση κόλαφο τώρα που ρωτάω πάντα. Έχουμε ακούσει καμιά απάντηση από χθες?
1: Ναι, κάτι έχω ακούσει.
0: Άντε Παναγία μου! Λοιπόν, τώρα αγχώθηκα εγώ. Λοιπόν, βαθιά ανάσα και οι δυο μας, Μαργαρίτα. Έλα να σ' ακούσω. Έτσι. Και να δώσω χρονόμετρο.
1: Πάμε.
0: Φύγαμε. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο είναι το όνομα του πιστού σκύλου του Αστερίξ?
1: The Fix.
0: Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός πρώτος αριθμός?
1: Άλλο.
0: Πώς ονομάζεται η πόλη στην οποία διαδραματίζεται η πλοκή της ταινίας κινουμένων σχεδίων Μπαμπούλας ΑΕ?
1: Μπαμπουλόπολη.
0: Ποιο διεθνές σύμφωνο που υπογράφηκε το 1992 ίδρυσε επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Άλλο.
0: Πόσα μέλη βουλευτές εκλέγονται συνολικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο?
1: 300.
0: Ποιος μουσικός κρατεί

0: κατέβηκε στον κάτω κόσμο για να σώσει την αγαπημένη του Ευρυδίκη?
1: Θησέας.
0: Ποιος ποταμός αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας?
1: Εύρος.
0: Ποιος καλλιτέχνης της pop και R&B κυκλοφόρησε το 2015 την τελευταία επιτυχία Blinding Lights?
1: Άλλο.
0: Ποια πόλη είναι πρωτεύουσα της Σκωτίας?
1: Πράγα.
0: Πόσο κάνει 69-31?
1: 38.
0: Ποιος μουσικός κατεβήκε? Ήσουν πολύ καλή, γαμό.
1: Ναι. Είναι λίγο σχόλιο.
2: Ο Θησέας, πολύ φίλος μου, ο μουσικός που κατέβηκε στον κάτω κόσμο για να σώσει την αγαπημένη του Ευρυδίκη, και εγώ θα απαντούσα ο Κοριαλάς.
0: Το Θεοφάνους μου είπε το πρωί επίσης μαζί με τον Κοριαλά. Είναι ο Ορφέας και Ευρυδίκη, το έχεις ακούσει ποτέ? Είναι και θεατρικό έργο, ναι. Είναι και ταινία, είναι πολλά. Έχει, δηλαδή, ναι. Έχει εμπνεύσει κόσμο.
2: Η πρωτεύουσα της Σκωτίας είναι το Εδιμβούργο. Τι είπες, η Πράγα?
1: Η Πράγα.
2: Δεν πειράζει. Το σύμφωνο που υπογράφηκε το 1992.
0: Είναι η συνθήκη του Μάστριχτ, τη θυμάσαι? Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, βέβαια, αλλά εμάς μας είχαν μπαμπακιάσει τα αυτιά τότε με τη συνθήκη του Μάστριχτ.
2: Και ο μοναδικός ζυγός πρώτος αριθμός είναι το 2.
0: Εκεί έχασε την μπάλα. Εκεί μου αγχώθηκε.
2: Εκεί μου αγχώθηκες.
0: Γιατί με το που μου λες τον In The Fix, λέω, το έχουμε, έχει αέρα.
2: Ετοίμασε λοιπόν την τσαντούλα σου, βάλε μέσα τα πραγματάκια για τη δουλειά.
0: Βάλε ένα τοστάκι να φας το διάλειμμα.
2: Κάτι, μη χαλάσεις και λεπτά από το κηλικείο.
0: Κορίτσι μου, καλό να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90 στον επιτυχίες. Δεν δώσαμε το χιλιάρικο ούτε σήμερα.
1: Ούτε σήμερα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Δεν μπορώ να παρακαλάω για αυτό το χιλιάρικο, πραγματικά.
0: Δεν το δώσαμε.
1: Στους δρόμους θα βγούμε και θα σας λέμε να δηλώσετε συμμετοχή στο site του kiss929.gr.
0: Να σου πω κάτι. Έχω ένα καλό προαίσθημα για αύριο.
1: Για
0: νιώθω ότι
1: δούμε.
0: Αύριο θα φύγει το χιλιάρικο.
1: Να ακούτε σήμερα, παιδιά.
0: Ακούστε, παιδιά, σήμερα όλη μέρα και είσαι 92,9 μέχρι το βράδυ. Γιατί η παραγωγή εδώ, η μουσική παραγωγή, δίνουν όλες τις απαντήσεις και τις 10. Και εσείς αύριο το μόνο που θα έχετε να κάνετε είναι
1: να
0: διαβάσετε τις απαντήσεις. Πάμε τώρα να κουσκουσάρουμε.
1: Αχ, να κουσκουσάρουμε.
0: Όχι.
1: Okay. Δεν θέλω.
0: Οκ.
2: Κις κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Άμα λέω εγώ ότι το χάσμα ανάμεσά μας είναι τεράστιο, δηλαδή όταν αρχίζουμε και μιλάμε για πράγματα που δεν τα έχεις ξανακούσει, τις λέω, ας πούμε, το Baywatch το θυμάσαι? Μου λέει δεν το έχω δει ποτέ.
1: Δεν
0: τι
1: το
0: είναι
1: έχω
0: το
1: δει,
0: Baywatch?
1: Το θυμάμαι, ξέρω το τραγούδι.
0: Ξέρεις τι είναι το Baywatch?
1: Αυτό το τραγούδι το ξέρω, το Baywatch.
0: Τι μου θυμίζεις?
1: Ξέρω
0: τώρα.
1: Ότι είναι μια.
0: Όλη μου την εφηβεία.
1: Μια σειρά που έπαιζε η από αυτή. Ξανθιά, η πολύ ωραία.
0: Η Πάμελα Άντερσον.
1: Η Πάμελα Άντερσον και που τρέχανε με κάτι κόκκινα μαγιό σε μια παραλία.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν έπαιζε απλά. Η Πάμελα Άντερσον σημάδεψε τις φαντασιώσεις όλων των αντρών εκείνης της εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για την απόλυτη ομορφιά.
1: Μα ναι, είναι πανέμορφη, αυτό
0: την
1: το ξέρω.
0: Την απόλυτη. Έτρεχε εκεί στην παραλία με το κόκκινο μαγιό, το χαρακτηριστικό.
1: Αυτά ξέρω.
0: Του ναυαγοσώστη. Και φυσικά στην σειρά έπαιζε και ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ. Πώς το είχα
1: πει? Ναι, ο Χάσελχοφ. Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ.
0: Και αυτό είχε. Όπου πριν από αυτή τη σειρά έπαιζε τον υπότιτλο της Ασφάλτου. Ήταν μεγάλο στάρ της εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το Baywatch,
1: τι
0: λοιπόν.
1: Κάνανε, σώζανε κόσμο και
0: σώζανε
1: καλά.
0: Σώζανε κόσμο σε μια παραλία του Λος Άντζελες εκεί πέρα. Τρέχαν όλοι να παγουσώσουν.
1: Άρα όλοι πηγαίναν στο Λος Άντζελες και περιμέναν να σωθούν τώρα από την Πάμελα Άντερσον.
0: Και ήταν, υποτίθεται τώρα, οι έρωτες που δημιουργούνται εκεί μεταξύ τους και οι περίεργοι που σώζανε. Και είχε διάφορες ιστορίες. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και τεράστια επιτυχία της εποχής. Και το δίκτυο Fox, λοιπόν, βγάζει remake.
1: Α, θα κάνει σειρά remake του.
0: Ναι, όχι με τους ίδιους.
1: Εντάξει, λογικό μου ακούγεται.
0: Ο πρωταγωνιστής λοιπόν τότε, που ήταν ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ, έρχεται ο γιος του τώρα και εκεί βασίζεται. Ο πρωταγωνιστής θα είναι ο γιος του λοιπόν.
1: Ο γιος και καλά του προηγούμενου, ναι.
0: Και θα μας υπόσχεται το Fox ότι θα είναι μια παραγωγή με καταιγιστικούς ρυθμούς, όπου θα κορυφώνονται οι διαπροσωπικές εντάσεις μεταξύ των αυαγωσωστών και θα γίνει χαμός πάλι.
1: Κοίταξε να δεις, έχει πολύ ενδιαφέρον το να κάνεις ένα remake σειράς και να μην χρησιμοποιείς τους παλιούς. Πρωταγωνιστές, σαν βασικούς πρωταγωνιστές.
0: Ένα μάτι θα κλείσουν, να
1: φυσικά
0: περάσουν.
1: Φυσικά και θα περάσουν. Αλλά ξυστή, και σύμφωνα και με μια συζήτηση που κάναμε χθες μεταξύ μας, ότι οι σειρές που γίνονται remake κτλ. Είναι λίγο άβολο να βλέπεις την ίδια σειρά με τους ίδιους ηθοποιούς σε remake. Τώρα αυτό μου ακούγεται πολύ έξυπνο, το ότι θα βάλουν τη μετά ιστορία με τα παιδιά τους.
0: Για να δούμε. Εγώ τα φοβάμαι έτσι κι αλλιώς τα remake πολύ. Αλλά για να δούμε, θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον, ειδικά τη γενιά μου. Για στείλτε ρε παιδιά στο Viber 6942-929-929. Εσείς βλέπατε Baywatch?
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams. Το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά, για τον fit. για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Move Umbrella. Η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ψυχής 92,9 είναι 5η, είναι 15 Οκτωβρίου και σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι αναρωτιέμαι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Έρχομαι και σας απαντάω λοιπόν πως ναι και μπορεί, και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε πάντα για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχεις να κάνεις? Να μπεις τώρα στο dei.gr/fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα σε δυσκολεύει το τι μέρα είναι. Νιώθω ότι δεν είναι, ότι έχεις εξαφανιστεί από το
0: ημερολόγιο.
1: Από το ημερολόγιο. Κάπως...
0: Μπορεί. Κρύβομαι λίγο.
1: Κρύβεσαι λίγο από το ημερολόγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Πέμπτη είναι ωραία μέρα, η Πέμπτη.
0: Θέλω να σας πω για όσους μας ακούτε από το πρωί ότι είναι 9 και 5. Ξεκινάει το. 9 με 11 είναι το ραντεβού σας. 9 με 11. Ζούμε το θρίλερ. Τώρα, αν θα μας πάρει το φυσικό αέριο, να έρθει να μας συνδέσει. Λοιπόν. Σήμερα, παιδιά, ο καιρός. Ο καιρός σήμερα είναι μουντός. Είναι ξεκάθαρα μουντός. Αν κοιτάξετε έξω από το παραθυρό σας, θα το δείτε. Στην Αττική μιλάω πάντα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 18-19 βαθμούς Κελσίου. Δεν δίνει βροχές σήμερα παρόλα αυτά. Συννεφιές δίνει. Και σταθερή θερμοκρασία εκεί στους 18. Ανέμους επίσης δεν δίνει ιδιαίτερους. Οπότε θα το πάμε συντηρητικά. Συντηρητικά.
1: Ομπρέλα.
0: Ομπρελίτσα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον Κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας η άνοδός της είναι μια εφιαλτική διαδρομή προς την κόλαση.
0: Μας επιβεβαίωσε και η Βυρδίκη Βαλαβάνη, να πούμε, που ήρθε νωρίτερα.
1: Μας ότι στο δρόμο
0: έχει κίνηση, γιατί έχει αρκετούς κλειστούς δρόμους, είτε με έργα είτε με κίνηση. Αναλόγως. Οπότε γενικά έχετε το νου σας να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα να πάτε στη δουλειά σας.
1: Η κάθοδος Μεσογείων έχει επίσης αρκετή κινησούλα, όπως και η λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Εντάξει, για το κέντρο τώρα η Βασιλής Σοφίας, η άνοδος είναι πίχτρα. Η άνοδος στην Αρδιτού, όπως και η Αμαλίας. Η άνοδος Αμαλίας, παιδιά, είναι.
0: Ωραία, όπως πάντα στο κέντρο.
1: Όπως πάντα.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτον, έχουμε να δώσουμε προσκλήση για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη για θέατρο. Έχουμε Art Day δηλαδή.
1: Και είναι και φανταστική παράσταση.
0: Ναι, και επίσης θα μάθουμε για τον τύπο που ξόδεψε πολλά λεφτά για να γίνει σκύλος.
1: Μάλιστα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αγαπημένη Σερ και Ντόβε Λαμόρε, εδώ στον 92,9 εκεί, σε αυτό το χαρούμενο πρωινό, το λαμπερό πρωινό με τον ήλιο να λάμπει στα προσωπάκια
1: μας. Ούτε καν, αλλά
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Θα γίνει λαμπερό όμως, γιατί θα δώσουμε προσκλήσεις τώρα για το θέατρο, γιατί εδώ στον Kiss 92,9 έχουμε Art Days και φυσικά ο Kiss είναι χορηγός επικοινωνίας στα ωραιότερα θεάματα της πόλης. Μην λέμε ξανά τα ίδια. Αφρόκρεμα λοιπόν σας έχουμε σήμερα.
0: Φυσικά, παραστασάρα, τι γέλιο ήταν αυτό που είχα ρίξει όταν την είχα δει.
1: Γιώργος Καπουτζίδης και Καριάτιδα είναι το τελευταίο του θεατρικό έργο που παίζεται για τέταρτη σεζόν, έπαιξε 2 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο, έκανε μία περιοδία το καλοκαίρι και φέτος συνεχίζει για τέταρτη σεζόν στο Θέατρο Κάπα με τεράστια επιτυχία. Ξεκινήσανε προχθές, είδα και το Γιώργακι κιόλας πριν, ήπιαμε ένα καφέ. Η Καριάτιδα λοιπόν του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει για να θυμίσει πως στην Ελλάδα το μεγαλείο, η εθνική συγκίνηση και η πολιτική σκοπιμότητα συχνά βρίσκονται στην ίδια σκηνή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα λοιπόν γίνονται το πιο πολύτιμο όπλο και η να παίρνει ξανά τον πρώτο ρόλο. Δεν καταλαβαίνετε, παιδιά, στα 3 πρώτα λεπτά ξεκινάει το έργο.
0: Να γελάς ασταμάτητα.
1: Ναι, γιατί η περιβόητη Καριάτιδα που περιμένουμε όλοι να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα από το μουσείο του.
0: Από το Βρετανικό
1: Μουσείο, φτάνει στην Ελλάδα. Είναι όλοι οι δημοσιογράφοι από κάτω και περιμένουν για τη μεγάλη συνέντευξη τύπου και η Υπουργός Πολιτισμού μέσα στο γραφείο σκοντάφτει, πέφτει πάνω και σπάει.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί ξεκινάει το πανηγύρι πώς θα καλύψουν.
0: Πάρα πολύ αστεία.
1: Δεν καταλαβαίνετε.
0: Παιδιά, το γέλιο είναι εγγυημένο σε αυτή την παράσταση. Ασημίνα... και έχει πάρα πολύ έξυπνη παράσταση.
1: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου,
0: μοναδική
1: παίζει την υπουργό. Δρόσος Σκότης, Σταμάτης Φακορέλης και Μαρία Φιλίνη είναι τα παιδιά που αναλαμβάνουν να σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα πάνω στη σκηνή. Η σκηνοθεσία φυσικά είναι της υπέροχης Κατερίνας Μαυρογεώργη και οι προσκλήσεις μπορείτε να τις διεκδικήσετε μπαίνοντας στο site του Kiss 92,9, δηλώνοντας συμμετοχή στο Art Days, και διπλές προσκλήσεις θα έρθουν κατευθείαν στο mail σας για να πάτε να παρακολουθήσετε στο Θέατρο Κάπα την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μουσική σε 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 14 λεπτά μετά τις 9, παιδιά, ο 9-11 δεν με έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο.
1: Αν μας πάρει και μας στον αέρα θα πρέπει να απαντήσεις, έτσι, το λέω.
0: Εννοείται, το λέω για να ξέρει και ο κόσμος ότι αν με δει να μιλάω στο τηλέφωνο είναι ότι ο 9-11 πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία τώρα, παιδιά, γιατί η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα.
0: Ένας άντρας από την Ιαπωνία είχε, ρε παιδί μου, μία κάψα. Είχε ένα νταλκά από όταν ήταν μικρός. Ήθελε να έχει μία συνήθιστη καθημερινότητα και αποφάσισε να δώσει 14.000 ευρώ για να αγοράσει μία ειδική στολή ώστε να μεταμορφωθεί σε σκύλο.
1: Αργύρι, συγγνώμη, αλλά αν κάποιος πρέπει να μεταμορφωθεί σε σκύλο, αυτή είμαι εγώ.
0: Ναι,
1: 14.000 ευρώ. Για το λόγο το λιθές, περίμενε να σου γαυγίσω λίγα και να καταλάβεις γιατί πρέπει να μεταμορφωθώ σε σκύλο.
0: Ναι. Παιδιά, αυτή είναι η ζωή, όντως. Είναι πάρα πολύ καλή. Και τα σκυλιά στο δρόμο γίνονται έξαλλα όταν σου το κάνει αυτό. Την
1: ναι, γιατί
0: τους
1: λέω, εγώ τις κάνω κόντρες στο δρόμο.
0: Εσύ σε παίρνουν στο κυνήγι κάθε φορά, μάλλον κάτι κακό λες.
1: Μα λέω κάτι κακό. Ξέρω τη γλώσσα βρίζεις των σκυλών πολύ καλύτερα από όσο νομίζεις, Αργύρι μου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτός ο Ιάπωνας, ο Τόκο, μάλλον από το στόκο βγαίνει, που δεν έχει αποκαλύψει την αληθινή του ταυτότητα, γιατί άραγε.
1: Εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω.
0: Περπατάει στα τέσσερα. Πάει βόλτα με λουρί και τρώει ψεύτικη σκυλοτροφή από μπολ. Όπως αναφέρει λοιπόν ο ίδιος, δήλωσε όπως από την παιδική του ηλικία. Τι τραύματα έχει και αυτή η ηλικία πολλές φορές, ρε παιδάκι μου. Είχε την ασυνήθιστη φαντασίωση να γίνει ζώο.
1: Συγγνώμη, άλλοι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, άλλοι θέλουν να γίνουν αστροναύτες, άλλοι θέλουν σκύλος να γίνουν influencers. Καλύτερα να γίνω σκύλος από το να γίνω influencers, συγγνώμη κιόλας.
0: Παρ' όλα αυτά δεν το έχει αποκαλύψει όλους τους φίλους, γιατί άραγε, αφού θεωρεί πως θα νομίζουν ότι είναι περίεργος.
1: Εντάξει τώρα, έχει μια αγάπη για τη φύση. Του αρέσει η φύση του σκύλου. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, σπάνια λέει ότι το μοιράζεται με τους φίλους του, γιατί φοβάται μήπως τον πούνε περίεργο.
1: Έχω κάνει πιο περίεργα από αυτό. Το να δείτε ο σκύλος, πίστεψε.
0: Παρ' όλα αυτά, κάποιοι φίλοι οικογένεια, από την οικογένεια, όταν το μοιράστηκε μαζί τους, έμειναν έκπληκτοι. Λοιπόν.
1: Γιατί, Έρικη, γιατί.
0: Γιατί.
1: Εντάξει.
0: Τι τραύματα έχει αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να μου στείλετε στο Viber γιατί πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος τι του έχει συμβεί στην παιδική ηλικία.
1: Μήπως άκουγε πολλά σκυλάδικα. Πώς αυτό
0: στην
1: ήταν.
0: Κίνα.
1: Στην Κίνα, γιατί δεν έχουν.
0: Στην Ιαπωνία.
1: Δεν έχουν, οι Ιάπωνες δεν παίρνουν τα τραγούδια μας και τα κάνουν. Δεν έχει δει στο TikTok που παίρνουν οι Ιάπωνες τα ελληνικά τραγούδια και τα κάνουν remake στα Ιαπωνικά.
0: Λες αυτό να είναι.
1: Πιστεύω ότι άκουγε σκυλάδικα.
0: Τον καημένο.
1: Πιστεύω ότι αυτό ήταν το τέτοιο του.

0: 92 9, αυτή την σκοτεινή 5η 15 Οκτωβρίου, συννεφιασμένη θα έλεγα, αλλά τόσο γλυκά μελαγχολική.
1: Ξέρεις τι ζητάω. Δεν είμαι millennial, αλλά ξέρεις τι ζητάω, Αργύρη μου.
0: Τίποτα δεν μένει αυτό να με κρατάει. Μόνο αυτό μετράει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Έγινε μια έρευνα από την Deloitte για το τι αποζητούν οι millennials από το εργασιακό τους περιβάλλον.
0: Millennials, πες μου ξανά.
1: Οι millennials είναι μέχρι το 94 γεννημένοι.
0: Γεννημένοι
1: μέχρι το 94, okay. Λογικά από το 83 μέχρι εκεί.
0: 30 something,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: 30 Ωραία. Something μέχρι 40 something.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, οι millennials δηλώνουν ότι προτιμούν μια γρήγορη επαγγελματική πορεία που βασίζεται σε συνεχείς προαγωγές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θέλουν τίτλους ή λεφτά περισσότερα ή
0: θέλω
1: οτιδήποτε τέτοιο.
0: Διευθυντής.
1: Θέλω να γίνω διευθυντής. Θέλουν συχνά και σταθερά να αλλάζουν εργασιακά περιβάλλοντα και πράγματα με τα οποία θα καταπιάνονται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
0: Και αυτό να έχει και μια εξέλιξη.
1: Να έχει και μια εξέλιξη, αλλά κατά κύριο λόγο να μην είναι κάτι σταθερό που βαριούνται εύκολα, κατάλαβες. Okay. Αυτό είναι το θέμα. Θέλουν να αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες στον επαγγελματικό χώρο που είναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι περίεργο.
0: Εσύ είσαι millennial.
1: Εγώ είμαι zillennial. Είμαι τελευταία χρονιά millennial, καινούργια χρονιά.
0: Είσαι millennial, γιατί και εσύ θες να αναπτύξεις πολλές καινούργιες δεξιότητες.
1: Εγώ έχω πολλές.
0: Είχαμε που ζωγράφιζες στην Πάπια τώρα μέχρι τα τελευταίες μέρες. Τώρα έχεις ξεκινήσει τη σύνθεση.
1: Στη μουσική σύνθεση. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα χόμπι.
0: Έχεις περάσει από το πατίνι. Έχεις περάσει...
1: Τα ξέρω όλα όμως αυτά. Εμένα μου αρέσει να αναπτύσσω συνέχεια δεξιότητες. Δεν είναι το θέμα μου να γίνω τέλεια σε κάτι. Ναι. Θέλω να ξέρω πολλά πράγματα για να το παίζω εξυπνάκιας. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι μέσα στα πράγματα που θέλουν οι millennials, είναι πράγματα που τα θέλουμε όλοι μας νομίζω, ναι, μέσα στις άκρες, είναι η δυνατότητα τηλεργασίας, ένα καλύτερο ωράριο, το οποίο δεν σου τρώει όλη σου τη μέρα, το οποίο είναι και απίστευτο, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Περισσότερη αυτονομία ή ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν εξαντλεί τον ένα εργαζόμενο. Δηλαδή δεν με έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και μέσα και μου καίει στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Θέλουν να έχουν μία αυτονομία.
0: Νομίζω ότι οι νεότερες γενιές από τους millennials είναι αυτοί που αρχίζουν και βάζουν και όριο σε αυτά τα πράγματα και δεν ανέχονται.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι
1: αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Οι millennials είναι μία γενιά που ανέχεται τα πάντα. Τι θέλετε, φυσικά.
0: Για
1: ναι,
0: να μην μιλήσω για τη γενιά μας.
1: Καλά,
0: η
1: ναι.
0: Δικιά μου.
1: Και η γενιά σου είναι άστα να πάνε.
0: Τα πάντα. Και άπειρες ώρες εργασίας. Και ναι, μωρέ, εντάξει, είναι μια δύσκολη, θα στηρίξουμε και αυτά. Οι νεότερες γενιές είναι αλλιώς.
1: Αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Και καλά κάνουν.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Οι millennials είναι λιγάκι pleasers, people pleasers. Δηλαδή δεν θα έρθουν σε αντιπαράθεση εύκολα. Δεν θα τσακωθούν στη δουλειά τους. Δεν θα πούνε αυτό που κάνεις με αδικία ή αν έχουν περισσότερα. Είναι γεγονός αυτό.
2: His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μιας που ακούμε Μαρία Μαρία από Σαντάνα, ήρθε η ώρα να σας πάμε στην αγαπημένη μας Μαράια Μαράια. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου στη Μάλτα. Ένας τυχερός με το Plus One του θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες σε τετράστρο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά εισιτήρια για συναυλία. Αλλά το πιο εντυπωσιακό, ένας παραγωγός του 92,9 Kiss θα σας συνοδεύσει σε αυτό το ταξίδι. Για να ζήσετε αυτή τη φανταστική εμπειρία, μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή.
1: Genius Travel. Η Genius Travel, λοιπόν, παιδιά, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημερών σε Αιγυπτό για να κάνεις ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο, σου λέει, αλλά και οκταήμερη πρωτοχρονιάτικη εμπειρία στο Μαρόκο, όπου κάνεις αλλαγή χρονιάς μέσα στην έρημο γύρω από φωτιά και κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και η Μαράια Κάρη, ένα βήμα. Ένα βήμα μέχρι τη Μάλτα σας πάει η Genius Travel.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε τις αστρολογικές προβλέψεις ημέρας.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: 92,9 Kiss.
1: Πόσο κάνει 115-60?
5: 55.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: Άζωτο.
0: Το χαίρο πολύ.
1: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
5: Όλες.
1: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
5: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Enrique Iglesias και Heroes εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και πάμε να μάθουμε λίγο.
1: Ήξερες ότι...
0: Ξέρατε ότι οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι άνθρωποι που τρώνε τακτικά επιδόρπιο είναι πιο ευτυχισμένοι, πιο ελκυστικοί και ελαφρώς πιο διασκεδαστικοί.
2: Όλα τα έχω. Ελαφρώς πιο διασκεδαστικοί.
0: Από όσους δεν τρώνε.
2: Είμαστε πιο διασκεδαστικοί άνθρωποι εμείς που τρώμε επιδόρπιο.
0: Σου λέει λοιπόν ότι τα άτομα που επιτρέπουν στον εαυτό τους την προγραμματισμένη μέτρια απόλαυση των αγαπημένων τροφίμων τείνουν να βιώνουν λιγότερες αιμονικές επιθυμίες και να αποφεύγουν τους σοβαρούς κύκλους υπερκατανάλωσης και περιορισμού που υπονομεύουν την αυτοεκτίμηση οδηγώντας σε μια πολύ πιο σταθερή συναισθηματική βάση.
2: Ναι, γιατί
0: είσαι εσύ σταθερά συναισθηματική?
2: Όχι. Αλλά σου λέει ότι άμα τρως επιδόρπιο, σημαίνει ότι ξέρεις τι ζητάς από αυτή τη ζωή.
0: Επίσης, η ζωή μου λέει για αυτούς που τρώνε επιδόρπιο, όχι για αυτούς που τρώνε τελεία.
2: Εσύ που τρώνε τον αγαλέωρα.
0: Εσύ είσαι γλάρος. Τρως το ψάρι ολόκληρο.
2: Αχ, τι ωραία, μια μουσταραμά που φάγα χθες με ψωμί ζεστό, ζεστό. Μιλάμε.
0: Πού είναι το επιδόρπιο σε όλα αυτά που μου περιγράφεις?
2: Δεν φάγαμε μετά αυτό το ωραίο το καταήφι με το
0: παγωτό. Αυτό σου λέω. Τρως μόνο, τελεία.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss 92,9, παιδιά, και είναι αυτή η ώρα τώρα που πρέπει να δούμε τι μας ξημερώνει αυτή η μέρα. Ο 9-11 δεν έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο.
1: Ακόμη δεν έχει πάρει. Καλά, είναι, εγώ που σου λέω, θα έρθει 2 η ώρα το μεσημέρι. Θα αυτό. Τον περιμένεις εσύ πάνω από την πόρτα όλη
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν θα κοιμηθούμε σήμερα πάλι, σε τι θα το πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια. Να δούμε, μπας και το ζώδιο λέει τι θα γίνει με το φυσικό αέριο. Λοιπόν, το εξάγωνο του ήλιου από το ζυγό με το Δία στο Λέοντα διαμορφώνει μια αισιόδοξη Πέμπτη γεμάτη ευκαιρίες για πρόοδο, κοινωνική δικτύωση και δημιουργικές πρωτοβουλίες. Ευνοούνται ιδιαίτερα τα ζώδια της Φωτιάς, ο Κριός, ο Λέων και το Ξώτης και του Αέρα. Α, ο Δίδυμος, ο Ζυγός και ο Υδροχόος. Ζωή και εσύ.
1: Και εγώ είμαι μέσα.
0: Του τρίτου δεκαημέρου. Εγώ είμαι του τρίτου δεκαημέρου.
1: Εγώ είμαι του πρώτη μέρα.
0: Τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί αγχώθηκα τώρα. Θέλω να δω πώς θα πάνε. Φίλε Κριέ, η Πέμπτη ανοίγει δρόμους και σου δίνει ευκαιρίες μέσα από ανθρώπους, συνεργασίες και προσωπικές επαφές.
1: Ταύρε μου, μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στη δουλειά σου που σου προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια ή να προχωρήσει μια υπόθεση που αφορά το σπίτι, τη μετακόμιση, ακίνητο ή οικογενειακή υποχρέωση.
0: Δίδυμη, ακούστε τώρα προσεκτικά τι μας περιμένει.
1: Ακούστε τα ψέματα που θα σας πει.
0: Έρωτας, δημιουργικότητα, συναντήσεις, επικοινωνίες, μετακινήσεις και συμφωνίες μπορούν να σου προσφέρουν ευχάριστες εξελίξεις.
1: Ο μόνος έρωτας που θα γνωρίσεις, ο κύριος με το φυσικό αέριο, που θα ο οποίος θα σου πει έχουμε πρόβλημα έξω, πρέπει να κάνεις ανακατασκευή.
0: Μην είσαι γρουσούζα. Ένα μήνυμα ή μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει μια νέα προοπτική, λέει, ενώ μια δημιουργική ιδέα βρίσκει ανταπόκριση.
1: Καρκίνε μου, μπορεί να προχωρήσει μια αγορά για το σπίτι, μια οικογενειακή οικονομική υπόθεση ή ένα ζήτημα ακινήτου. Παράλληλα, είναι πιθανό να αισθανθείς ότι ένα οικονομικό θέμα αρχίζει να αποκτά καλύτερη προοπτική.
0: Φίλε Λιοντάρη, επικοινωνίες, συναντήσεις, μετακινήσεις και συμφωνίες μπορούν να εξελιχθούν προς όφελό σου. Ενώ η αυτοπεποίθησή σου βοηθά να παρουσιάσεις αποτελεσματικά τις ιδέες σου.
1: Παρθένε μου, μια οικονομική εκκρεμότητα μπορεί να παρουσιάσει θετική εξέλιξη ή να βρεις λύση σε θέμα που σε απασχολούσε χωρίς να θέλεις ακόμη να το κοινοποιήσεις. Παράλληλα, μπορεί να αναγνωριστεί μια προσπάθεια που έχεις κάνει στο παρασκήνιο.
0: Για να δούμε και τον οροσκόπο μου. Φίλοι Ζυγή, η προσωπική σας παρουσία ενισχύεται και παράλληλα φίλοι, γνωριμίες, ομάδες και κοινωνικές επαφές μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για ένα στόχο σας.
1: Σκορπιέ μου, είναι καλή μέρα για να προετοιμάσετε τα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα, να ολοκληρώσετε μια σημαντική εκκρεμότητα και να εμπιστευτείτε περισσότερο τη δουλειά που έχει προηγηθεί.
0: Φίλε Τοξότη, μια πρόταση που μπορεί να σε κάνει να κοιτάξεις πιο μακριά από τα συνηθισμένα έρχεται. Παράλληλα, είναι εξαιρετική μέρα για δικτύωση και για να μοιραστείς μια ιδέα. Ότι μια πρόταση που μπορεί να σε κάνει να κοιτάξεις πιο μακριά από τα συνηθισμένα έρχεται. Παράλληλα...

0: Για μια συνεργασία, συμφωνία ή γνωριμία που μπορεί να ανοίξει μια νέα προοπτική.
1: Σαράκια μου, μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη σε χρήματα που σχετίζονται με εργασία, αποζημίωση, ασφάλεια ή οικονομική συμφωνία. Παράλληλα, ένα εργασιακό άνοιγμα μπορεί να σου επιτρέψει να αισθανθείς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ νιώθω σήμερα ότι κάτι περιμένω. Αυτό που περιμένω. Αυτό που περιμένω. Θα έρθει.
1: Έλαντε. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Όμορφα μου πλάσματα, αυτό ήταν και για σήμερα. Το Breakfast Show κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του. Παραδίδουμε τις κιτάρες στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έρχεται να σας κρατήσει λεπτά με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής.
1: Να σας κρατήσει λεπτά.
0: Λεπτά είπα.
1: Να σας κρατήσει λεπτά, εντάξει. Να μας κρατήσει και κοντά και λεπτά.
0: Παρέα, με την καλύτερη παρέα, με ενάντια του Νάου επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις για 92 ολόκληρα λεπτά. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Το Breakfast Show θα είναι εδώ να σας κρατήσει και πάλι την καλύτερη παρέα Παρασκευούλα αύριο, να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο.
1: Τι ωραία, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής μας εκπομπής.
0: Να προσέχετε, να φάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, έχετε μια ομπρέλα στη τζαντούλα και να περάσετε υπέροχα, να έχετε μια πανέμορφη μέρα.
2: Kiss Breakfast Show, best of.
0: Είστε ο τύπος αυτός που το πρωί ξυπνάτε, σηκώνεστε, πλένετε δόντια, παίρνετε καφέ και φεύγετε στο πόδι? Είστε οι τύποι που ξυπνάτε δύο ώρες νωρίτερα, να φτιάξετε το καφεδάκι, να κάνετε λίγο ζουζού μου μου με το άτομο δίπλα?
1: Ή με το ζωντανό που έχετε στο σπίτι, γιατί άτομο δίπλα έχει να μπει σε αυτό το σπίτι 15.000 έτη.
3: Εννοείται ένα δύο ώρο πριν, είναι η μοναδική ήσυχη ώρα της ημέρας.
4: Φυσικά είμαστε ο τύπος που σηκώνεται, βουρτσίζει δόντια και είναι ήδη στο αμάξι και στη δουλειά. Τι είμαστε, τίποτα νορμάλ?
5: Η συνθήκη ξυπνάω και φεύγω δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σεισμού που έχεις και το τρομπόνι σου.
6: Λοιπόν, εγώ είμαι τύπος του σηκώνομαι 5.30 για να φύγω 8 από το σπίτι.

0: Μου.
1: Δεν μπορώ να το τρέξουμε, παιδιά.
0: Και την ησυχία μας όλα.
2: Ναι, απλά άκουσε με λιγάκι. Όλοι αυτοί που μας στείλανε ηχητικά που μας είπαν ότι εγώ θέλω να ξυπνήσω 2 ώρες νωρίτερα, ακούγονται λες και κοιμούνται ακόμη.
0: Με αδράνεια ύπνου, δεν σου είπα εγώ.
2: Με όλη την αδράνεια ύπνου.
0: Με θερίζει αυτή την περίοδο. Εμένα πριν μια εβδομάδα διαπιστώσανε μια μικρή διαρροή στο φυσικό αέριο. Πώς καταλαβαίνετε, χωρίς αέριο υπάρχει κρύο νερό στο σπίτι.
2: Ναι, γιατί δεν έχει θερμοσύφωνο, οπότε έρχεται και κάνει μπάνιο σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Με το ωραίο του, το μπουρνουζάκι, με τις ρίγες. Σαν το Ζάχο Δόγκανο έρχεσαι, γιατί δεν μπορεί να κάνει μπάνιο.
0: Σήμερα λοιπόν ήρθε να παραλάβει το δώρο της η Λίλη, μια από τις αγαπημένες μας ακροάτριες. Καλημέρα, Λίλη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Καλά, είναι μια χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα. Απίστευτη εμπειρία που σας γνωρίζω από κοντά.
0: Λίλη έχει κερδίσει δώρο δερμοκαλλυντικά.
2: Με τα ηχητικά. Ποιο ηχητικό είχε στείλει, σε ποιο παιχνίδι ήμασταν.
3: Για το πόδια, για την ποδαρίλα.
2: Για την ποδαρίλα, φυσικά. Φυσικά. Πλέον τα εστιατόρια φτιάχνουν τις τουαλέτες τους όσο πιο φαντασμαγορικές γίνονται.
0: Για έναν απίστευτο λόγο που δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Γιατί πλέον στα social media έχει γίνει trend να βγάζεις φωτογραφίες τουαλέτες. Και όσο πιο εντυπωσιακές είναι οι τουαλέτες,
2: τόσο πιο καλά πάει το story και το post.
0: Να κάνω καταγγελία σοκ πάντως. Οι τουαλέτες μπορεί να είναι πολύ ωραίες, τα φώτα εξακολουθούν να είναι άθλια. Πας να βγάλεις μια φωτογραφία και γίνεται καπέλο από πάνω, πατικώνεται.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
0: Είναι τραγικό.
2: Είναι όμως κάποιες τουαλέτες που έχουν ωραίο φωτισμό και έχουν πολύ ωραίο vibe και είναι ωραίο να βγάζεις μέσα φωτογραφίες.
0: Μόνο στο Las Vegas έχω πάει σε τέτοιες τουαλέτες.
2: Δεν έχεις ταξιδέψει πολύ μάλλον. Μπορώ και στην Κυψέλη να σου βρω μια πολύ ωραία τουαλέτα.
0: Κερδίσουμε ένα χιλιαρικάκι. Νομίζω από τη σημαία μία άδεια τη δικαιούμαστε σήμερα.
4: Εντάξει, θα πρέπει να πάω στη δουλειά με το χιλιαρικάκι.
0: Έχουμε ακούσει καμιά απάντηση από χθες.
4: Ναι, κάτι έχω ακούσει.
0: Άντε Παναγία μου! Πήγαμε. Καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο είναι το όνομα του πιστού σκύλου του Αστερίξ?
4: Εντεφίξ.
0: Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός πρώτος αριθμός?
4: Άλλο.
0: Πόσα μέλη βουλευτές εκλέγονται συνολικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο?
4: 300.
0: Ποια πόλη είναι πρωτεύουσα της Σκωτίας?
4: Πράγα.
0: Πόσο κάνει 69, 69 31?
4: 38.
0: Ποιος μουσικός κατεβήκε?
2: Ήρθα
0: πολύ καλή γαμότα.
2: Ετοίμασε λοιπόν την τζαντούλα σου, βάλε μέσα τα πραγματάκια για τη δουλειά.
0: Βάλε ένα τοστάκι να φας το διάλειμμα.
2: Κάτι, μη χαλάσεις και λεπτά από το κηλικείο.
0: Άνδρας λοιπόν, στο χώρο εργασίας του, προσπαθούσε να περάσει ένα τεστ ανίχνευσης ουσιών. Προφανώς είχε λερωμένη τη φωλίτσα του.
2: Λίγο.
0: Και σου λέει, τι να κάνω τώρα, δεν θα τη γλιτώσω αυτή με τίποτα. Πήγε πώς από εδώ από εκεί, έκανε τα τηλέφωνά του. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με ούρα. Δανείστηκε ούρα από αλλού.
2: Δανείστηκε από τη συνάδελφο. Μαράκι, να σου πω.
0: Να μου δανείσεις λίγο τα πρωινά. Σου. Και δεν υπολόγισε κάτι.
2: Τι δεν υπολόγισε?
0: Ότι το αντίστοιχο Χριστινάκι ήταν έγκυος. Και έτσι ο τύπος αυτός βγήκε έγκυος.
2: Βέβαια, να μου πεις τώρα με τι διάβγεια να πας και να πεις. Λοιπόν, έχω μια τέλεια ιδέα. Καλά, είμαι πανέξυπνος.
0: Θα βαδιστώ από την Έλενα δίπλα.
2: Λοιπόν, Έλενα, φέρε λίγο και δεν θα με πιάσει κανένας. Είμαι μεγάλο τζιμπάνι εγώ.
5: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνη Μυριαγκό. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια τη και το θύμα γίνεται θήτη. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, Εμίλιο Χιλάκη. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
11: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
12: σε Christmas mood.
10: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
13: Η ώρα είναι 10 και πατάμε play στα 92 λεπτά με 90's στενά επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καλημέρα, ο Οκτώβρης δείχνει 5η 15 και εγώ λέω ότι αρχίζει να φαίνεται έτσι σιγά σιγά το Σαββατοκυριακό. Ευρυδική Βαλαβάνη στο μικρόφωνο του 92,9 και χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί όπου και αν σας βρίσκω. Προς το παρόν, πάρτε το καφεδάκι σας, ζεστό ή κρύο, και πάμε να ξεκινήσουμε ακόμα ένα Kiss at Work. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε δύο απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, ένα ταξίδι στη Μάλτα με τη Μαρία Κάρεϊ και μία πρόταση για το Σάββατο που μπορεί έτσι να χωρέσει από γυμναστική μέχρι και απόλυτη χαλάρωση. Και σε λίγο θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους για όσους έτσι παλεύετε ακόμη με την πρωινή διαδρομή. LP Lost on You στο 92,9 Kiss.

Στο 92,9 εκεί συνεχίζουμε με μουσική χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, αλλά πρώτα μια στάση στην κίνηση, γιατί άλλο να ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι οδηγώντας και άλλο να το ακούς έχοντας έτσι προχωρήσει μόλις 10 μέτρα από την προηγούμενη φορά που έπαιξε. Λοιπόν, παιδιά, τα προβλήματα είναι αρκετά και είναι αρκετά στον Κηφισό. Και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις έντονες από Εγάλεο μέχρι και ψηλά τη Λυκόβρηση. Γίνεται έτσι, είναι κατακόκκινο, εγώ βλέπω στο χάρτη μπροστά μου. Προβλήματα και αυξημένη ροή έχουμε και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές του Αμαρουσίου. Εδώ δηλαδή βλέπω από το παράθυρο έξω και γίνεται και εκεί είναι... Ναι, είναι σταματημένα τα αμάξια, παιδιά. Και στο Χαλάνδρι, στο ύψος του Χαλανδρίου, και στη Μεσογείο θα βρείτε κίνηση, και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Και επίσης καθυστερήσεις έχουμε και στους δρόμους γύρω από το Γαλάτσι και σε οδικούς άξονες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις έχουμε και στην αγαπημένη Νότ Αττική Οδό, τις γνωστές, το ρεύμα προς αεροδρόμιο, και εκεί καθυστερήσεις προς Ελευσίνα για να βγείτε προς Λαμία. Γενικότερα υπάρχουν αρκετά θέματα, βλέπω, και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Λοιπόν, αν η διαδρομή σας έτσι έχει τραβήξει λίγο παραπάνω, μείνετε εδώ, γιατί έχουμε 90's του να επιτυχίες και να τις αλλάξουμε έτσι διάθεση. Και σε λίγο μαθαίνουμε ότι τελικά δεν αρρωσταίνουμε, παιδιά, το φθινόπωρο απλώς επειδή άλλαξε ο καιρός που λέμε. Άλλαξε ο καιρός, δίσου καλά. Όχι. Έχω 5 λόγους που μας κάνουν πιο ευάλωτους στις ιώσεις.

0: Sunrise Avenue, Fatal Gone Bad. Καλημέρα στην παρέα μου εδώ στο Viber, στη Ματίνα, στη Μαριάνθη, στην Ισιδώρα, στα κορίτσια μου. Να είναι στην επιτυχίες, παιδιά. Παίζουν χωρίς διαφημιστική διακοπή. Και πόσες φορές έχουμε ακούσει το κλασικό ντύσου καλά, γιατί θα κρυώσει και θα αρρωστήσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο διαφορετική. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι ειδικοί λένε ότι δεν αρρωσταίνουμε απλώς επειδή κάνει κρύο. Το φθινόπωρο όμως δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για να κυκλοφορούν περισσότερο οι ιώσεις. Και αυτή την περίοδο, δηλαδή, από γνωστούς και φίλους που ακούω, είναι όλοι άρρωστοι, παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα ο δικός μου κύκλος είναι όλοι άρρωστοι. Αρκετοί ήρ, λοιπόν, μεταδίδονται ευκολότερα. Ο κρύος και ξηρός αέρας επηρεάζει τη φυσική άμυνα της μύτης και φυσικά περνάμε περισσότερες ώρες σε κλειστούς χώρους με λιγότερο αερισμό. Προσθέστε σε αυτό το σημείο και την επιστροφή στα σχολεία, στα γραφεία και μέσα μεταφορά, αλλά και το περισσότερο στρες και το λιγότερο ύπνο, και κάπως έτσι εξηγείται γιατί αυτή η εποχή κολλάμε πιο εύκολα. Η καλύτερη άμυνα, λοιπόν, είναι ο καλός ύπνος. Ακούστε τώρα. Είναι ο καλός ύπνος, η σωστή διατροφή, συχνός αερισμός των χώρων, είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι, και το τακτικό πλύσιμο των χεριών. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας πούν αρρώστησες επειδή βγήκες έτσι γυμνός, δεν φόρεσες τη ζακέτα σου, λες και ακούω τη μάνα μου, μπορείτε ευγενικά να πείτε πως ότι η επιστήμη έχει μια διαφορετική έτσι εξήγηση, πιο σύνθετη. Και τώρα ήρθε η στιγμή αυτή.
1: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Ναι, ήρθε αυτή η στιγμή για την πρώτη απάντηση της Πέμπτης. Αφορά το αυριανό 1.000 ευρώ το λεπτό. Στο Breakfast Show, 10 ερωτησούλες, μόλις 1 λεπτό και 1.000 ευρώ για τον ακροατή που θα τις απαντήσει όλες σωστά. Λοιπόν, κρατήστε απάντηση, σημειώστε. Είναι το Περγαμόντο. Και έχω και δεύτερη απάντηση, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Οπότε μένετε εδώ, στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work θα σας δώσω και την δεύτερη απαντησούλα. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με αγαπημένο ντουέτο Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile, εδώ στο 92,9 Kiss.

90's to now. 92,9 Kiss. Kiss. Kiss. Kiss.

Εδώ είμαστε στο 92,9 Kiss. Πριν προχωρήσουμε έτσι στην δεύτερη ώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε έτσι, το Σάββατο θα κάνω κάτι για μένα, τι εννοείτε? Κίνηση και ενέργεια ή ηρεμία και χαλάρωση? Γιατί στο Wellness Day, στο The Ellinikon Sports Park, χωρούν και τα δύο, παιδιά. Αυτό το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, στο The Ellinikon Sports Park, μπορείτε να δοκιμάσετε fitness challenges και έτσι που συνδυάζουν δύναμη, αντοχή και παιχνίδι. Μπορείτε να πάτε με φίλο ή φίλη και να συμμετάσχετε μαζί ή απλώς να ανακαλύψετε κάτι καινούργιο στο δικό σας ρυθμό. Το Wellness Day πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Holmes Place. Η προσέλευση, να σας πω ότι ξεκινάει στις 3.30, οι δράσεις θα αρχίσουν στις 4.00, η είσοδος είναι ελεύθερη και η συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να βγούμε έξω και να κάνουμε έτσι ό,τι γεμίζει η καρδούλα μας, ό,τι μας γεμίζει εμάς, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε έτσι τη γυμναστική μας, ό,τι θέλουμε. Στη δεύτερη ώρα θα σας πω και τι άλλο περιμένει όσους προτιμούν να χαμηλώσουν και ταχύτητα. Deja vu τώρα, I can stop, εδώ στα 92,9 Kiss.

Don't Speak, αυτή η Gwen Stefani σε αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετική, καταπληκτική και μας θυμίζει και τα έτσι νιάτα μας. Πέμπτη εδώ στο 92,9 Kiss και συνεχίζουμε με Kiss Art Days. Αυτή τη φορά με μια παιδιά πρόταση για το Σάββατο που έχει λίγο πιο έτσι, πώς να το πω, σκοτεινή οικογενειακή διάθεση. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του περσινού χειμώνα, η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η οικογένεια Adams, ετοιμάζει ξανά τις βαλίτσες της και επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο από τις 16 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Γι' αυτό τι σας έχω, σας έχω διπλές προσκλησούλες για αύριο. Δύο παραστάσεις, για το Σάββατο, συγγνώμη, με δύο παραστάσεις, στις 5 και 4 και στις 9. Όποια εσείς θέλετε, τη βάζετε στο προγραμματάκι σας, μπαίνετε όμως στο site μας, δηλώνετε συμμετοχή και αν θέλετε έτσι θέατρο, χιούμορ και μία από τις πιο ιδιαίτερες οικογένειες που έχουν αγαπήσει, έτσι μπαίνετε, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί εσείς να είστε ο επόμενος που θα πάει εκεί πέρα και θα τους απολαύσει από κοντά. Ένα cast ηθοποιών εξαιρετικών. Οπότε εγώ τι έχω να σας ευχηθώ, καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε εδώ στο 92,9 Kiss με Ed Sheeran και Azizam.

0: πάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
1: Εδώ είμαστε στο 92,9 Kiss. Μπήκαμε αισίως στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Και αν η Πέμπτη σας, παιδιά, έχει ήδη φορτώσει με πράγματα, για πάμε να βρούμε ένα μαγικό ρυθμό που να μας βολεύει όλους. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ακούστε, όταν γεμίζει η λίστα με τις υποχρεώσεις, ξεκινώ από μία που μπορώ να τελειώσω έτσι γρήγορα, μόνο και μόνο για να έχω τη χαρά ότι τελείωσα. 92.9. This is Kiss. Εμείς συνεχίζουμε με τα 92 μας λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με όλες τις 90's του νέου επιτυχίες. Και αμέσως τώρα τι ακούμε? Ακούμε Maroon 5, This Love, εδώ στα 92,9 Kiss.

0: Ο 92,9 Kiss κρατάει τη μουσική δυνατά και εγώ αναρωτιέμαι και σκέφτομαι δυνατά, θα σας το πω. Ποιος θα ήθελε τρεις μερούλες στη Μάλτα μαζί με ένα πρόσωπο της επιλογής του? Γιατί μέσα από τα Kiss World Concerts αυτό μπορεί να γίνει πραγματικό σχέδιο, παιδιά, πραγματικότητα. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel στέλνουν έναν τυχερό ακροατή μαζί με το Plus One του στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στη Μάλτα στις 8 Δεκεμβρίου. Το ταξίδι πραγματοποιείται 7 με 9 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Θα σας συνοδεύσει και ένας παραγωγός εδώ του σταθμού να κάνετε παρέα, οπότε δεν θέλω να χάνετε χρόνο, μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, δεν έχετε πολύ χρόνο, γρήγορα στο Breakfast Show. Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση σας και θα μπορούσα να πάρω έτσι να λάβω μέρος σε αυτό το μαγικό διαγωνισμό, θα είχα ήδη αρχίσει να φτιάχνω τη βαλίτσα μου.
1: 90s to now. Όταν ακούς Teddy Swims, είσαι στον 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Οι 90's του Νέα Επιτυχία συνεχίζονται εδώ στο 92,9 Kiss και τώρα ολοκληρώνουμε τις βοήθειες για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση που θέλω να σημειώσετε είναι το Android. Την πρώτη την είπαμε στην προηγούμενη ώρα, οπότε όσοι κρατάτε σημειώσεις είστε ήδη ένα βήμα πιο κοντά και πιο έτοιμοι στα 1000 ευρώ. Το παιχνίδι παίζεται αύριο στο Breakfast Show, 10 σωστές απαντήσεις σε 60 δευτερόλεπτα μπορούν έτσι να σας φέρουν τα 1000 ευρώ κοντά σας. Για να δηλώσετε συμμετοχή μπαίνετε στο site μας kiss929.gr. Τώρα αφήστε λίγο το χρονόμετρο στην άκρη και πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με Britney Spears.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
12: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
0: 92,9 Kiss.
4: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
13: Άλλο.
4: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
13: Ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
0: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και επιστρέφω στο Wellness Day στο The Ellinikon Sports Park. Για όσους άκουσαν πριν για τα fitness challenges που είπα και σκέφτηκαν, εγώ θα διάλεγα κάτι πιο ήρεμο. Έχει και από αυτό, παιδιά, το πρόγραμμα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα βρείτε yoga sessions, ασκήσεις αναπνοής και sound healing. Υπάρχει επίσης και ειδικός χώρος για recovery, για να γνωρίσετε έτσι σύγχρονες πρακτικές αποκατάστασης, καθώς και wellness talks που θα ακούσετε έτσι ωραία πραγματάκια για την ευεξία, τη διατροφή και την καθημερινή ισορροπία. Και όταν τελειώσετε τις δραστηριότητες και όλα αυτά τα happenings που θα κάνουν εκεί πέρα που αφορά τον αθλητισμό, το απόγευμα συνεχίζεται και με DJ set και live μουσική για να περάσετε και ωραία. Η εκδήλωση γίνεται στο The Ellinikon Sports Park με την υποστήριξη του Holmes Place. Ελεύθερη είσοδος, προσέλευση από τις 3.30, έναρξη στις 4.00. Αν θέλετε να μπείτε σε έτσι αθλητικό πρόγραμμα, η συμμετοχή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, οπότε πηγαίνετε εκεί και έτσι θα βρείτε το χρόνο και το χώρο για να κάνετε και εσείς αυτό που θέλετε και να περάσετε ωραία, να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας. Έτσι, το μόνο που χρειάζεται είναι να αποφασίσετε με ποιον θα πάτε. Πάρτε όλη την παρέα, οικογένεια, έτσι, φίλους, αδερφοί, αδερφό, τα πάντα. Και πηγαίνετε εκεί, θα πέρασετε τέλεια. Συνεχίζουμε με Ρόζα Μαζότη, Ουν Αλτρατέ, στο 92,9 Kiss.

0: Kiss, Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κρατάτε κομπέρι παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Σλιμάν και Μοναμούρ, έτσι ρομαντικά αγαπησιάρικα θα σας αποχαιρετήσω. Τελειώνει η πέμπτη μας εδώ στο Kiss at Work, στο 92,9 Kiss. Ελπίζω να πήρατε λίγη ενέργεια από τη μουσική και αν είχατε έτσι ένα δύσκολο πρωινό, να βρήκατε έστω μια στιγμή να χαμογελάσετε. Πριν όμως εγώ σας αποχαιρετήσω, να σας πω πως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Λευκούμπας του Νιού. Μας υπενθυμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας και της ανεξάρτητης μετακίνησης των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, μας το θυμίζει. Λοιπόν, ένα ελεύθερο πεζοδρόμιο, παιδιά, ή μια ασφαλής διάβαση μπορεί να κάνει έτσι μια ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Αυτά από μένα. Αύριο λοιπόν Παρασκευή, οπότε ξέρετε που θα συναντηθούμε, εδώ. Στη θέση μας, 10 ακριβώς το πρωί. Τώρα σας αφήνω με τη Μαρία Γεωργάκηνα που έρχεται μέχρι τις 2 με περισσότερες 90's του νέου επιτυχίες από την Ευρυδίκη Βελαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams. Το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
12: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
12: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
11: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
12: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
14: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
13: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
15: σε Christmas mood. All I want for Christmas.
13: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
15: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τι ωραία που είναι σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου, στην καρδιά του μήνα κιόλας. Να σας πω, τώρα δεν είναι τζιν μπουφανάκι έξω, γιατί βγήκα και λέω εντάξει, θα βάλω ένα τζιν μπουφανάκι. Πόσο κρύο πια, δεν είναι και χειμώνας. Και όμως δεν είναι για τζιν μπουφανάκι. Πρέπει να βάλουμε κάτι πιο χοντρό, λέω εγώ τώρα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα και θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2 στο 92,9.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί. Τι ωραία, τι ωραία που περνάμε και τι ωραία που έχει φθινοποριάσει και μας αρέσει ακόμα περισσότερο. Τώρα θα σας αρέσει κάτι ακόμα περισσότερο, γιατί έχω ακόμα μία απάντηση για το
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για να δούμε, αύριο θα τα καταφέρετε. Πάρτε χαρτί και μολύβι, παρακαλώ, και ήρθε η ώρα να σας βοηθήσουμε για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Οπότε εσείς σε κάποια φάση τώρα, όχι, κάποια φάση 9 παρά 20 συγκεκριμένα. Όμως μέσα σε αυτές τις 10 ερωτήσεις που θα σας κάνει ο Αργύρης μας, εσείς πρέπει να απαντήσετε ο Ίωνας. Αυτά, πάμε τώρα στους καιρούς μας τώρα. Μην προλάβουμε να χάρουμε λίγο ήλιο. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας. Αύριο λοιπόν ο καιρός θα ξεκινήσει καλύτερα, αλλά από το μεσημέρι ένα νέο σύστημα θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, αρχικά από τα βόρεια. Η βελτίωση τώρα αναμένεται από την Κυριακή. Κρίμα, γιατί εγώ αύριο έχω κανονίσει κομμωτήριο, θα φτιάξω μαλλί, αλλά δεν πειράζει, θα είμαστε με φριζέ πάλι. Οπότε από την Κυριακή κάπως θα αφήσουμε τις ομπρέλες πίσω. You Somebody αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now, στο 92,9. Κις. Έχω καλά νέα να σας πω, γιατί αύριο ο Πλούτωνας επιστρέφει σε όρθη πορεία, παιδιά, στο ζώδιο του Υδροχόου. Και σύμφωνα με την αστρολογία, ανοίγει ένας κύκλος ξεκαθαρισμάτων και σημαντικών αποφάσεων. Είστε έτοιμοι? 5 ζώδια λοιπόν μπαίνουν στο επίκεντρο: Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι και Κρύοι. Κυρίως όσοι ανοίγουν στο πρώτο δεκαήμερο. Για τους Ταύρους, οι αλλαγές αφορούν κυρίως την καριέρα. Οι Λέοντες καλούνται να ξεκαθαρίσουν ποιες σχέσεις αξίζουν πραγματικά. Ποιοι αφήνουν πίσω τους οικογενειακά ή συναισθηματικά βάρη, ενώ οι υδροχόοι περνούν μια περίοδο βαθιάς προσωπικής μεταμόρφωσης. Για τους Κρυούς, αλλάζουν οι φίλες, οι στόχοι και τα σχέδια για το μέλλον. Θα κάνουμε ένα break και επανέρχομαι με Σακίρα στο 92,9 Kiss.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzar de Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
6: 92,9 Kiss.
7: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
6: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

αγαπημένα 90's του Now στον 92,9 Kiss. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τώρα μία Barbie και έλεγα ποια μου θυμίζει αυτή η Barbie. Είναι η Celine Dion. Ναι, ναι, παιδιά, η Celine Dion έγινε Barbie και φοράει την εμφάνιση που άφησε εποχή στα Oscar και απέκτησε λοιπόν αυτή η θεάρα, φυσικά τη δική της Barbie, με το κοστούμι το λευκό που είχε επιλέξει στα Oscar του 98 όταν ερμήνευσε το My Heart Will Go On, το τραγούδι σύμβολο του Τιτανικού φυσικά. Και υπάρχει και μία λεπτομέρεια που θα λατρέψετε εσείς οι φαν της ταινίας. Η Barbie φοράει και ένα κολλιέ εμπνευσμένο από την περίφημη καρδιά του ωκεάνου, το μπλε μενταγιόν που φορούσε η Kate Winslet στον Τιτανικό. Αυτό. Λοιπόν, η συλλεκτική Barbie κοστίζει, αν θέλετε να την πάρετε, 77,99, και η ίδια η Celine Dion δήλωσε ότι είναι μεγάλη τιμή για εκείνη να γίνεται μέρος της ιστορίας της Barbie. Τι ωραία να τη βρούμε αυτή την Barbie, γιατί έρχονται και Χριστούγεννα, καταλαβαίνετε, έχουμε και βαφτιστήρια, να την πάρουμε δώρο. Brian Adams αμέσως τώρα, Everything I Do, I Do It For You, στο 92,9 Kiss.

Imagine Dragons και Bones στο 92,9 Kiss. Παιδιά, εύχομαι να είσαστε έτσι ωραίοι και ξεκούραστοι, όχι τίποτα άλλο, για να μην έχετε νεύρα. Διαβάζω μια έρευνα που συνδέει την ανεπαρκή ξεκούραση με περισσότερες εντάσεις και διαφωνίες στον εργασιακό χώρο. Και αυτό έχει μια λογική, γιατί όταν δεν κοιμόμαστε καλά, η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε περισσότερο έτσι να ελέγξουμε τις αντιδράσεις μας, έχουμε λιγότερη υπομονή, μας φαίνεται όλα και όλοι. Ειδικά όταν είναι και ένας ξένος και δεν ξέρεις και τις αντιδράσεις του, λες τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, περάστε έξω, κύριε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, να κοιμόμαστε νωρίς και να ξεκουραζόμαστε, ούτως ώστε να σκεφτόμαστε ότι δεν μας φταίνει η άλλη. Πολύ σημαντικό. Δεν μας φταίνει η άλλη. Πάμε να ακούσουμε bye bye bye. Ενώ σε πολύ λίγο σας έχω πάρα πολύ ωραίες προσκλήσεις για θεατράκι. Για ετοιμαστείτε.

0: Αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 Kiss. Τι θα λέγατε να πάμε λίγο θεατράκι, γιατί έχουμε και σήμερα Art Days. Να πάτε να δείτε την παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν. Επιστρέφει λοιπόν στο θέατρο Κιβωτός. Να πάτε την Κυριακή στις 8. Η κουζίνα άγγιζε και αγγίζει φυσικά κάτι απολύτως σημερινό. Την αίσθηση μιας ζωής σε διαρκή πίεση, όπου όλοι τρέχουν να προλάβουν, όλοι παλεύουν να αντέξουν, όλοι ζητούν λίγο χρόνο για να υπάρξουν. Οπότε να πάτε να τη δείτε, να του ευχαριστηθείτε, γιατί και εμείς χαιρόμαστε όταν χαίρεστε κι εσείς, στο site μας και πατάτε στο Win on Kiss για να δηλώσετε συμμετοχή. Break και επανερχόμαστε.
1: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
7: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ξεπάγωσε!
11: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
12: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
13: σε Christmas mode.
11: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Τειράζει που ακούω όλα αυτά και θέλω να έρθουν οι γιορτές ακόμα πιο γρήγορα. Κάπως να πατήσουμε ένα κουμπί. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Ή μάλλον και για ακόμα μια φορά εδώ στο 92,9. Και εδώ ήμουν και την προηγούμενη ώρα, δεν ήρθα τώρα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να μέχρι τις 2 θα πάμε παρέα. Σας περιμένω έτσι και για να τα λέμε στο 6942-929-929. Θα πούμε για τα Kiss World Concerts. Ενώ θέλω να σας πω και για το τι λέγεται η προσωπικότητά σας αν έχετε 12.000 αδιάβαστα mails.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και ήρθε η ώρα να βάλουμε το χεράκι μας για το αυριανό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και να σας δώσουμε ακόμα μία απάντηση. 9 παρα 20 αύριο παίζετε στο Breakfast Show και θα πείτε από την αγάπη. Μεσημέρι Πέμπτης λοιπόν στο 92,9 και δεν ξέρω αν παίρνετε τα περάκι στη δουλειά. Εγώ πάντα έχω ένα ταπεράκι, λίγο γιορτάκι, ένα μιλαράκι. Να ξέρετε πάντως, από σήμερα θα έχουμε ακόμα έναν λόγο να έχουμε μαζί μας ένα ωραίο ελληνικό μήλο μαζί μας. Γιατί αναγνωρίστηκαν συγκεκριμένα τα μήλα Ζαγοράς Πηλίου, παρακαλώ. Αναγνωρίστηκαν λοιπόν επίσημα ως τα καλύτερα στον κόσμο σύμφωνα με την γαστρονομική λίστα του Taste Atlas. Η μανία αμέσως τώρα. We'll be right back.

0: start till I walk in.
1: Αγαπημένα 90s to now, στο 92,9 και κοιτάγα το mail μου τώρα, παιδιά, και είχα περίπου 12.000 αδιάβαστα mail. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν μπορείτε να ταυτιστείτε, γιατί ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα mails μας, λένε τώρα, λέει ο λαός, μπορεί να σχετίζεται με το πόσο οργανωτικοί είμαστε, πόσο αντιμετωπίζουμε τις εκκρεμότητες, αλλά και το άγχος μας. Κάποιοι θέλουν να έχουν πάντα τα πάντα, μάλλον σε τάξη, ενώ άλλοι αφήνουν τα μηνύματα στην άκρη, γιατί έχουν πιο σημαντικά πράγματα να κάνουν. Βέβαια, μην αρχίσουμε να τα βγάζουμε και ψυχολογικά συμπεράσματα από το Gmail μας. Τα χιλιάδες αδιάβαστα δεν σημαίνουν απαραίτητο ότι είμαστε ανοργάνωτοι. Δεν ξέρω εγώ πώς τα αφήνω, παιδιά. Πραγματικά έχω άπειρα. Πρέπει κάποια στιγμή να τα ξεκαθαρίσω. Θα πάμε σε break και θα επανέλθουμε με Benson Boone στο 92,9 Kiss.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
3: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
11: Έκθεση.
10: Λαόρτ. Μπαλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
11: Age of Content.
10: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
11: Οράκλ.
10: Ρόμπερτ Άικ.
11: Ιδίποδας.
10: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
11: Συζήτηση.
10: Ρωμαίο Καστελούτσι.
11: Φάουστ.
10: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
11: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
10: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
11: Λάμπλες.
10: Νίκος Καραθάνος.
11: Έπος.
10: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
12: 92,9 Kiss.
13: Πόσο κάνει 115-60?
14: 55.
13: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
14: Άζωτο.
15: Χαίρομαι πολύ.
13: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
14: Όλες.
13: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
14: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
12: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Αγαπημένα 90's του Now, στον 92,9 Kiss. Και επειδή ρε παιδιά, όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι, τουλάχιστον ας δημιουργήσει ο καθένας έτσι καλύτερες συνθήκες. Αυτή την κουβέντα ακριβώς είχα και με το φίλο μου, το Μάνο, που είναι τώρα στο δρόμο. Φιλάκια, Μάνο μου. Λοιπόν, αν πιάνετε τον εαυτό σας να ανοίγει συνέχεια το κινητό για 5 λεπτά και όταν τελικά το αφήνει να έχει περάσει μισή ώρα, βλέποντας όμως δυσάρεστες ειδήσεις, καταστροφές, όλο προβλήματα και πράγματα που μας αγχώνουν, αυτό έχει όνομα, λέγεται Doom Scrolling. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας διαφορετικός όρος στα social media και λέγεται Bloom Scrolling, ok? Η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή. Αντί να γεμίζουμε το feed μας με ό,τι πιο δυσάρεστο συμβαίνει στον κόσμο, επιλέγουμε να βλέπουμε περισσότερο περιεχόμενο που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι αγνοούμε φυσικά όσα συμβαίνουν γύρω μας ή ότι ζούμε σε μια ροζ φούσκα. Ενημερωνόμαστε, αλλά δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε αρνητικές ειδήσεις χωρίς τέλος. Ας πούμε, τέλος σε αυτό δηλαδή.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και το μεταξύ με αυτό τον καιρό τον ευθυνοπορεινό θέλουμε πιο πολύ χουχούλιασμα, θέλουμε πιο πολύ ταξίδι και ταξίδι όταν είναι χριστουγεννιάτικα ακόμα περισσότερο. Ο 92,9 και η Genius Travel σας στέλνουν στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου και φυσικά ο 92,9 έχει εξασφαλίσει και πάρα πολύ ωραία αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή για δύο νύχτες σε ξενοδοχείο 4 να στέλνουμε πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. Μπαίνετε γρήγορα στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Πάντα παρέα με την Genius Travel. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Να σας πω φυσικά ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή Breakfast Show. Και φυσικά ταξιδεύουμε με Travel, με Genius Travel που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρία.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα από την Dua Lipa και Training Season στο 92,9 Kiss. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιωργάκηνα. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο στις 12 ακριβώς για να υποδεχτούμε και το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, γιατί αύριο Παρασκευούλα, καταλαβαίνετε τη χαρά μας. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με ρούνι. Η θρηλυκή κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με ρούνι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
10: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
10: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
9: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
10: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
9: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν. Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ξεπάγωσε!
13: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
14: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
13: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
15: σε Christmas mood.
13: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.
15: Τέλεια ημέρα για εμάς τους χειμωνάκηδες που περιμένουμε πότε θα έρθει επιτέλους η ώρα να ανάψουμε το τζάκι. Γεια σας, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας παντού. Αυτή την ώρα θα κερδίσετε προσκλήσεις για θέατρο, την επόμενη το γεύμα εργασίας και κάθε ώρα σας δίνουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Evanescence, θα ακούσουμε Shouse και Next, την παρέα ο Γιώργος Λάτωρος.

0: 15 Οκτωβρίου στο 92,9 Kiss. Εδώ παίζετε κάθε πρωί για 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show και κάθε μέρα σας δίνουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη για να κερδίσετε εύκολα. Ήρθε λοιπόν η ώρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε, η απάντηση είναι 0 αρνητικό. Και μαθαίνω ότι το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών ανακαλύφθηκε στα ανοιχτά της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν μπορεί να μην βρέθηκε σκάφος, αλλά βρέθηκαν άγκυρες και το φορτίο που μετέφερε. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε τι παραπάνω ανακάλυψαν από τα ευρήματα οι επιστήμονες. Συνεχίζουμε τώρα με Τζον Νιούμαν. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Bruno Mars μαζί με τη Lady Gaga στον 92,9 Kiss.
2: Heart's own, is that what devils do?

0: Way down we go, Πέμπτη σήμερα και είναι Art Day εδώ στον 92,9. Και αυτό σημαίνει ότι τώρα θα κερδίσετε προσκλήσεις για την παράσταση Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ που ανεβαίνει στο Θέατρο Θυσίων. Μια δυνατή κωμωδία για τη ζωή και τις σχέσεις. Μπείτε λοιπόν γρήγορα στο kiss929.gr, πατήστε το Win on Kiss, βρείτε την Art Day και συμπληρώστε τη φόρμα. Οι προσκλήσεις είναι για αυτό το Σάββατο και οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τη Λωρίν, θα ακούσουμε και τη Sonic. Μείνατε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
6: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
7: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο Θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: 92,9 Kiss.
8: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Πέμπτη στον 92,9 Kiss για τον κόφτη για τα παιδιά στα social που θα λειτουργήσει από το νέο έτος. Θα έχουμε πει βεβαίως, θα ισχύει για το Facebook, για το Instagram και για το TikTok. Δεν θα ισχύει όμως για εφαρμογές επικοινωνίας όπως το Messenger και το WhatsApp, για να μπορούν προφανώς να επικοινωνούν με τους γονείς τα παιδιά. Και πολύ σωστό αυτό. Ταξιδεύουμε στα 90's τώρα με τους Faithless. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον David Guetta μαζί με τον Sam Martin. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Με τη Σακύρα ήταν το προηγούμενο World Concert του 92,9 Kiss. Δύο Kisses θα τη δουν να δίνει συναυλία στις Πυραμίδες. Και το επόμενο είναι με τη Mariah Carey στη Μάλτα στις 8 Δεκεμβρίου. Θα στείλουμε λοιπόν έναν τυχερό μαζί με όποιον θέλει σε συνεργασία με τη Genius Travel σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στη Μάλτα για 3 ημέρες και θα έχουν παρέα έναν παραγωγό του 92,9 Kiss. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου. Η Genius Travel σχεδιάζει βεβαίως ποιοτικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες. Μπορείτε να κάνετε Χριστούγεννα στην Αίγυπτο με ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νίλο. Wow. Αλλιώς αλλαγή χρόνου στο Μαρόκο, στην έρημο κάτω από τα αστέρια της Σαχάρας. Γι' αυτό μπείτε στο travelgenius.gr για να μάθετε περισσότερα. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Mary J. Blige και τις Spice Girls εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100.
2: Ούτε 200.
1: Δεν είναι 300.
2: Είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show.
4: Στις 9 παρα 20 το πρωί.
3: Στον 92,9 Kiss.
5: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Alice». Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Πέθανε!
10: Ποιος? Ή αισθητικός?
9: Εντελώς!
11: Εντελώς!
9: Πότε?
10: Χθες το απόγευμα.
9: Πού?
12: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκι.
9: Και το πτώμα?
11: Μπρούμητα, στον καζόν.
9: Να το κουρέψετε.
13: Το πτώμα.
9: Τον καζόν.
11: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
9: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
15: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
16: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
17: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ξεπάγωσε!
18: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
19: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
18: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
20: σε Christmas mood.
18: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Ρισκεδίο στον 92,9 Kiss. Σε 23 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan για την παρέα στη δουλειά. Σε λίγα λεπτά έρχεται ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα σας βοηθήσει να κερδίσετε. Θα ενημερωθούμε και για τον καιρό. Τώρα θα ακούσουμε Mary J. Blige, θα ακούσουμε Spice Girls και Jason Derulo στον 92,9 Kiss. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Πέμπτη στον 92,9 Kiss και αύριο το πρωί στο Breakfast Show θα παίξετε για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα γίνουν δικά σας αν απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις σωστά. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο site μας kiss929.gr. Και τώρα, όπως κάθε ώρα, θα σας δώσουμε την απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις για αύριο.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι Στεφάνη. Μάλλον θα βρέξει αύριο το βράδυ. Διαβάζω, τα σύννεφα θα μας κάνουν παρέα και το Σαββατοκύριακο με το θερμόμετρο λίγο πιο κάτω από τους 20. Συνεχίζουμε με Alex Warren και Jelly Halliwell. Ακούμε πάντα 92,9 και εσύ.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

0: Οι επιτυχίες 90's του Now είναι unstoppable εδώ στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα κάποιος ή κάποια από εσάς να κερδίσει το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942929929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Το στέλνετε στο 6942929929. Σήμερα θα κερδίσει ο 14ος ή η 14η και δεχόμαστε συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Army Van Buren, θα ακούσουμε και τον Cyril. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100.
2: Ούτε 200.
1: Δεν είναι 300.
2: Είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show.
0: Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: 92,9 Kiss.
12: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

15 Οκτωβρίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 και σε ακούμε επιτυχίες 90's του Now. Λόγω αναβάθμισης υποδομών, διαβάζω από τις 3 το μεσημέρι αύριο έως και την ίδια ώρα του Σαββάτου, δεν θα λειτουργούν κάποιες ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, οπότε μην ανησυχήσετε, οι εργασίες ίσως ολοκληρωθούν και νωρίτερα από τις 3 του Σαββάτου. Τώρα ο Νταμιάνο Ντέιβιντ θα μας τραγουδήσει για το επόμενο καλοκαίρι, σε λίγο θα ακούσουμε και την υπέροχη Share εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν τις 4 στο 92,9 εκεί και σήμερα κέρδισε το γεύμα εργασίας ο Σωτήρης. Θα παίξετε πάλι αύριο. Η Pizza Fan κάνει ένα ακόμα εντυπωσιακό ξεκίνημα καλωσορίζοντάς μας στο νέο κατάστημά της στα Πατήσια στην Οδό Φιλής 260. Το νέο κατάστημα φέρνει μαζί του έναν ολόκληρο κόσμο από μοναδικές γεύσεις από τις αγαπημένες μας λαχταριστές πίτσες με τα υπέροχα υλικά μέχρι τα ζουμερά μπέργκερ, τα υπέροχα ζυμαρικά και τις ολόφρεσκες σαλάτες. Με παράδοση 30 ετών στην καινοτομία και τις προχωρημένες γεύσεις που μας συνοδεύουν χρόνια τώρα σε παρέες, αγώνες και γιορτές, η Pizza Fan γράφει μια νέα πεντανόστιμη ιστορία. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Ρίμον, θα ακούσουμε και Michael Jackson εδώ στον 92,9 και εσύ.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Η Move Umbrella. Η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση Ticket Services.gr.
13: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
14: Ξεπάγωσε!
15: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
16: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
15: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
17: σε Christmas mood.
15: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Η ώρα είναι 4 και 2 και ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση και θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Raymond, θα ακούσουμε Lily Wood και Michael Jackson που προηγείται στις πωλήσεις άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία στο διάστημα από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα. Ξεπέρασε την Olivia Dean, τον Harry Styles, τον Wicked και πολλούς άλλους. Την παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: από τα καλύτερα τραγούδια του Michael Jackson. Μισό λεπτό να σταματήσω να χορεύω. Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Πέμπτη. Και έρχεται τώρα ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα σας βοηθήσει να κερδίσετε αύριο.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε λοιπόν, η απάντηση είναι πάνκρεας. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην Κατεχάκη, στην Κηφισίας, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην Ποσειδόνος και στη Βουλιασμένης. Συνεχίζουμε με Lady Gaga μαζί με Bradley Cooper. Σε λίγο η Sabrina Carpenter θα μας κεράσει εσπρέσο εδώ στον 92,9 Kiss.

0: 15 του μήνα στον 92,9 Kiss. Κάθε ώρα, όπως πριν λίγο, αποκαλύπτουμε στον αέρα απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Παίζετε στο Breakfast Show, όπως ξέρετε, και πρέπει να απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις για να κερδίσετε. Γι' αυτό, όσο περισσότερο ακούτε, ακούτε και τις απαντήσεις της αυριανής και θα κερδίσετε πολύ εύκολα. Δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο site μας kiss929.gr. Σήμερα το πρωί έτυχε να γνωρίζω κάποιες απαντήσεις και φώναζα μόνος μου. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο Breakfast Show του 92,9 Kiss.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιο είναι το όνομα του πιστού σκύλου του Αστερίξ?
3: The Fix.
2: Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός πρώτος αριθμός?
3: Άλλο.
2: Πόσα μέλη βουλευτές εκλέγονται συνολικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο?
3: 300.
2: Ποια πόλη είναι πρωτεύουσα της Σκωτίας?
3: Πέρα.
2: Πόσο κάνει 69-31?
3: 38.
2: Ποιος μουσικός κατεβήκε?
4: Ετοίμασε την τσαντούλα σου, βάλε μέσα τα πραγματάκια για τη δουλειά.
2: Βάλε ένα τοστάκι να φας το διάλειμμα.
4: Κάτι, μη χαλάσεις και λεφτά από το κηλικείο.
2: Κορίτσι μου, καλό να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό. Θυμηθείτε, κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
9: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλις». Momix Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: 92,9 Kiss.
15: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
1: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

16 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss. Σήμερα ξεκίνησε η νέα κινηματογραφική εβδομάδα και προτείνουμε τη νέα ταινία του Ρωμαίν Γαβρά, Θυσία, με πολύ δυνατό διεθνές cast. Είναι μαύρη σάτυρα. Αν θέλετε πάλι περιπέτεια, δείτε το «Η πτώση της Φάλαινας» με τον Josh Brolin και τον Austin Abrams. Και αν προτιμάτε κωμωδία, η ελληνική Βαλίτσα με επίσης δυνατό cast θα σας φτιάξει τη βραδιά. Τώρα ακούμε τους Delirium. Σε λίγο έρχεται και ο Duke DuMont εδώ στον 92,9 Kiss.

0: We're gonna be golden και σήμερα είναι Art Day στο 92,9 Kiss. Γι' αυτό θα κερδίσετε προσκλήσεις για θέατρο σε λίγο στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Έχουν για εσάς και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, Odds Boost και Ready to Play Bet Builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ξεπάγωσε!
10: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
11: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
12: σε Christmas mood.
10: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
12: Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
13: Λοιπόν, έχω σηκωθεί από τις 6 το πρωί. Πότε πήγε 5 και ήρθε η ώρα για να μπούμε για εκπομπή. Πραγματικά δεν το κατάλαβα.
14: Δεν το κατάλαβε,
13: περνάει έτσι η ώρα.
14: Όταν έχει και πολλά πράγματα να κάνει, είναι φυσιολογικό.
13: Να δει τώρα πώ θα περάσει το επόμενο 2ωρο, γιατί θα περάσει πάρα πολύ ευχάριστα.
14: Εννοείται.
13: Kiss Drive Time κοντά σα, Ελένη και Αλέξανδρο. Θα μάθουμε τι έκανε ένα ιερέα στη Βρετανία μετά από διένεξη με γειτόνισσα.
14: Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το ευρεανό 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Και. Και θα παίξει μόνο με αυτό ζωοπράγμα. Αυτό ήθελα να πω.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90s to now και εμένα. Drive Me Crazy, όχι Britney, όχι. Αλλά η τιμή που βλέπω εδώ στο πετρέλαιο θέρμανση, 1,55 ευρώ το λίτρο, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση. Εγώ ρώτησα σήμερα γιατί πήγα στο βενζινάδικο και δεν είχε παραλάβει ακόμα πετρέλαιο. Και δεν του είπα τι τιμή το δίνεις, για να ξέρω, ρε παιδί μου, επειδή είναι κοντά στο σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Και μου είπε ότι δεν έχουν παραλάβει ακόμα και δεν ήξερε. Αλλά εδώ λέει 1,55 το λίτρο ξεκινά σήμερα.
1: Άρα.
0: Υπάρχει ένα ανάχωμα, ανάχωμα το λένε, των 40 λεπτών από κράτος και εταιρείες καυσίμων.
1: Ναι, δεν είπαμε ότι το κάνανε split.
0: Ναι.
1: 20 λεπτά το κράτος, 20 λεπτά τα δηληστήρια.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί αλλιώς θα ξεκινούσε 1,95.
0: Ναι, τόσο θα ξεκινούσε.
1: Οπότε, σκέψου. Άστο.
0: Να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στο 19 βαθμούς Κελσίου. Η μέρα σήμερα είναι εξαιρετική, ωστόσο έχει το κρυουλάκι. Δηλαδή το χοντρό πανοφοράκι το χρειαστήκαμε σήμερα. Χαλάει ο καιρός πάλι από αύριο. Βλέπουμε βροχές, όπως επίσης και το Σάββατο, ακόμη σε μεγαλύτερη ένταση τις βροχές. Σύμφωνα εδώ με το site που συμβουλευόμαστε καθημερινά.
1: Κάνει ένα break για σήμερα. Ναι. Και μετά από αύριο ξανά προς τη δόξα τραβά.
0: Ακριβώς, το Σάββατο η μέγιστη θα είναι 17 βαθμοί.
1: Ωραία.
0: Λίγο. Γιατί φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει από 12. Οπότε. Παλτό και δεν συμμαζεύεται.
1: Έχει αρχίσει ο καιρός για δύο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους.
1: Ο αγαπημένος Κηφισός προς τον Πειραιά από τη Λυκόπηση μέχρι το Περιστέρι έχει ένα πρόβλημα. Ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Κηφισία στο κομμάτι Σίδερα Χαλανδρίου με Δαχτυλίδη και στα δύο ρεύματα. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή μέχρι την Ηλιούπολη. Η Βουλιαγμένη από Γλυφάντα μέχρι η Αργυρούπολη. Η Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Πειραιός πριν την Ομόνια. Σταδίου, Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.

0: Υπέροχος Benson Boone φυσικά στο 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε μια είδηση η οποία έχει πραγματικά ενδιαφέρον και εγώ συμφωνώ με αυτό. Θέλουν οι ιδιοκτήτες των ταξί να τοποθετηθούν κάμερες στο εσωτερικό των αυτοκινήτων για την δική τους ασφάλεια. Γιατί εννοείται. Γίνονται διάφορα κουλά. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να καταγράφεται η διαδρομή.
1: Σαφώς.
0: Με κάποιο τρόπο.
1: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλειά τους και για το ότι γίνεται σωστά η άσκηση του επαγγέλματός τους.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, να τα λένε και αυτά.
0: Λοιπόν, οπότε το ζητάνε αυτό, ελπίζω να γίνει.
1: Μακάρι. Μακάρι να γίνει για να είναι και αυτοί πιο ασφαλείς και να είναι πιο ήρεμοι όταν δουλεύουν.
0: Ακριβώς. Να κάνουν τη δουλειά τους με την ησυχία τους. Τώρα πάμε να αποκαλύψουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για πες.
1: Και η επόμενη απάντηση είναι OpenAI.
0: Όπα, OpenAI. Mm-hmm. Ωραία, το σημειώσαμε. Νομίζω, ναι.
1: Ωραία.
0: Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι παίζουμε 1000 ευρώ καθημερινά στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Γίνονται κληρώσεις καθημερινά. Μπαίνετε στο site kiss929.gr για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Κάποιος παίζει με τα παιδιά το πρωί και μπορεί να κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ μέσα σε ένα λεπτό. Να σημειώσουμε το πιο σημαντικό απ' όλα. Ότι όλη η παραγωγή από το πρωί από τις 10 έως 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όπως τώρα δηλαδή, σας αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις. Τι άλλο
1: οπότε
0: θέλετε.
1: Τις έχετε όλες.
2: 90's to now. 92,9 Kiss. Kiss. Kiss. Kiss. Kiss.

0: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. 92,9 Kiss.
9: Πόσο κάνει 115-60?
10: 95.
9: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
10: Άζωτο, άζωτο.
11: Το χαίρο πολύ.
9: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
10: Όλες.
9: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
10: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
12: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Imagine Dragons, Enemy στο 92,9 Kiss. Και μιας και ακούσαμε για εχθρούς,
1: ναι.
0: Καλό είναι γενικά στη ζωή μας να μην έχουμε εχθρό το γείτονά μας, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
1: Δύσκολο.
0: Βέβαια, μερικές φορές δεν μπορείς να το αποφύγεις, γιατί μπορεί να σου λέει να κάνει πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά. Έχουν, ξέρουμε, πολλές περιπτώσεις τέτοιες.
1: Καλά, πάντα να... υπάρχει ένας γείτονας ο οποίος, εντάξει, είναι
0: κάτι,
1: προβληματικός.
0: Ναι, ναι, κάπου... έχεις μαλώσει ποτέ με γείτονα.
1: Εννοείται, γιατί εσύ δεν έχεις μαλώσει.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, εσείς έχετε μαλώσει ποτέ με το γείτονά σας? Και αν ναι, πείτε μας και το λόγο. Στείλτε μας μήνυμα φωνητικό στο Viber 6942-929-929. Δεν σας αφήσουμε έτσι, κάτι θα σας δώσουμε. Λοιπόν, 6942-929-929. Πείτε μας για τους γείτονές σας. Είστε ευχαριστημένοι, δεν είστε? Έχετε κάποιο πρόβλημα, έχει γίνει κάποιο αστείο περιστατικό? Γιατί θεωρώ ότι όλοι οι καυγάδες με τους γείτονες ξεκινούν από αστεία πράγματα. Από πράγματα τα οποία φυσικά και θα μπορούσαν να λυθούν αν είχες καλή επικοινωνία.
1: Ναι, και σκάνε τα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι το οποίο, παράδειγμα, εσύ έκανες εδώ και πάρα πολύ καιρό, έρχεται ξαφνικά και σου λέει: α, να σου πω, και με άγριο τρόπο κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι με το σεις και με το σας.
0: Ή μπορεί να αμφισβητείς τα όρια σου.
1: Ναι, χίλια δυο.
0: Τώρα που είπα για τα όρια. Έγινε ένα πολύ αστείο περιστατικό στην Μεγάλη Βρετανία, νομίζω, με έναν ιερέα και τη γειτόνισά του.
1: Ναι.
0: Τώρα, να μαλώσει με τον παπά της ενορίας σου είναι λίγο κουλό.
1: Δεν είναι της ενορίας της.
0: Α, δεν είναι?
1: Όχι, γιατί αυτός είναι ορθόδοξος παπάς.
0: Α,
1: δεν
0: μάλιστα.
1: Ξέρουμε αν η γυναίκα στη Βρετανία είναι ορθόδοξη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι.
0: Εγώ το είπα έτσι, ο παπάς της ενορίας σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μαλώσανε για τα όρια των οικοπαίδων τους.
1: Ναι, για μία λωρίδα γης ενός μέτρου, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Βάλανε και οι δύο πλευρές κάμερες ασφαλείας για να καταγράφουν η μία την ιδιοκτησία της άλλης.
1: Να ακού να δεις που φτάσανε.
0: Επίσης, έχουν κατατεθεί εκατέρωθεν καταγγελίες στην αστυνομία και έχουν αναλάβει την υπόθεση δικηγόροι για αυτή τη λωρίδα.
1: Ναι, η γυναίκα είχε βάλει ένα κίτρινο σχοινί, λέει, που οριοθετούσε κατά τη δική της άποψη. Το μέχρι που φτάνει το οικόπεδό της.
0: Δεν κρίνω, έτσι.
1: Ξέρεις,
0: απλά ο παπάς θα έπρεπε να ήξερε περισσότερο από την κυρία αυτήν ότι τελικά μαζί μας δεν παίρνουμε τίποτα.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Εννοείται. Περισσότερο όμως εκείνος θα πρέπει να το ξέρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουν γίνει διάφορα αστεία περιστατικά. Γιατί λέει, σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας εμφανίζεται ο παπάς να κουνά τον ξύλινο φράκτη ανάμεσα στα δύο σπίτια, αλλά και να κρατάει ένα πριόνι μπροστά σε κάμερα.
1: Με το πριόνι. Το πιο ωραίο περιστατικό καταγράφεται, και αυτό είναι που εκνεύρισε, λέει, πιο πολύ. Προκάλεσε την έντονη αντίδραση της γειτόνισσας. Τον καταγράφει να ραντίζει με αγιασμό την επίμαχη περιοχή. Πήγε να ξορκίσει το κακό.
0: Ναι, άρα μάλλον αυτή δεν είναι ορθόδοξη.
1: Γι' αυτό το είπα, γιατί εκνευρίστηκε πολύ.
0: Δαιμονίστηκε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα μας να παίξουμε όνομα αυτό.
1: Ούπα.
0: Α, για γύρω από το τηλεφωνικό κέντρο, γρήγορα.
1: Ωραία,
0: γρήγορα.
1: Το γύρισα, εντάξει. Okay.
0: 2-10-80-50-000. Καλέστε μας τώρα για να παίξουμε μαζί όνομα φυτό ζωοπράγμα.

0: come on in. 90s to now, τα 90s λοιπόν, θυμηθήκαμε. Κριστίνα Αγγιλέρα, Gin in a Bottle. Και λέγαμε πριν για τους γείτονες. Υπάρχει και παροιμία. Ο κακός καιρός λέει περνάει, ο κακός γείτονας δεν περνάει. Σας ζητήσαμε λοιπόν να μας στείλετε φωνητικά μηνύματα στο Viber 6942-929-929 για να μας πείτε κάποιες εμπειρίες που έχετε με κακούς γείτονες. Είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε αυτές τις εμπειρίες.
1: Για πάμε.
0: Ξεκινήσουμε από την Αγαθή.
1: Ναι, ναι.
2: Πολύ προβληματικούς γείτονες σε σημείο καταγγελίας.
1: Οχ.
2: Έχουν ένα καημένο σκυλάκι, γιατί το προηγούμενο τους πέθανε, στο μπαλκόνι. Το αφήνουν εκεί πέρα, κάνει τα πάντα στο μπαλκόνι εκεί πέρα το σκυλάκι και όλη την ώρα το φωνάζουν. Τι άλλο να πω.
1: Τι άλλο να πεις.
0: Μια καταγγελία.
1: Τα λόγια
0: νομίζω,
1: είναι περίπτωση.
0: Σε αυτή την περίπτωση.
1: Σε αυτή την περίπτωση, ναι, γιατί είναι εγκατάλειψη. Θεωρείτε...
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Αντώνη.
3: Δυστυχώς έχουμε τους χειρότερους γείτονες που θα μπορούσαν να υπάρξουν ποτέ.
1: Γιατί, Αντώνη μου, τι σου κάνανε.
3: Δεν λογαριάζουν ώρες κοινής ησυχίας. Δεν λογαριάζουν εάν κοιμάσαι, εάν ξυπνάς πρωί. Και γενικά υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτούς και καταγγελίες που έχουν γίνει δεν έχουν πιάσει τόπο. Δυστυχώς ψάχνουμε για άλλο σπίτι.
1: Κοίταξε να δεις, αναγκάζεται να φύγει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
0: Προφανώς νοικιάζει.
1: Ναι,
0: σκέψου αλλά... όμως ότι έχεις τη δυνατότητα.
1: Είναι λογική
0: αν
1: αυτή τώρα.
0: Το νοικιάζεις αυτό, να πας κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Αν όμως είναι δικό στο σπίτι και τραβάς όλα αυτά.
1: Δεν μπορείς να πας κάπου
0: θα κάνεις,
1: αλλού.
0: Θα τρελαθείς.
1: Θα νοικιάσεις το σπίτι σου και να πας να νοικιάσεις εσύ κάπου αλλού.
0: Ναι, πολύ πιθανό. Γιατί νομίζω ότι ο Αντώνης είναι πολύ αγανακτισμένος.
1: Είναι του τρελού, φαίνεται ο άνθρωπος. Εντάξει, με αυτά που λέει. Ναι.
0: Ωραία. Μπορείτε να μας στείλετε λοιπόν μηνύματα στο Viber 6942-929-929 να μας πείτε τις εμπειρίες σας από κακούς γείτονες.

0: Από τις ωραιότερες μπαλάδες που έχουμε ακούσει το τελευταίο καιρό, Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile. Παιδιά, μετά από μια δύσκολη, γεμάτη μέρα, με τόση κίνηση στους δρόμους, νομίζω ότι αξίζουμε μια μικρή επιβράβευση. Και τι καλύτερο από απεριόριστο σούσι, φυσικά στα Wagamama. Εκεί θα σας στείλουμε.
1: Τι έχει να γίνει. Θα δοκιμάσετε νικίρι, χωσομάκι, γιουραμάκι και signature rolls και όχι... Και έχει πολύ ακόμα περισσότερα, έτσι.
0: Ακριβώς. Θα σας δώσουμε λοιπόν δωρεπιταγή 50 ευρώ για φαγητό για να το απολαύσετε. Αν φυσικά καταφέρετε και μας κερδίσετε στο.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και παίζουμε με την Κέτη.
1: Με την Κέτη.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, γεια σου, Κέτη.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
3: Τι κάνεις, είστε υπέροχοι και δύο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τι καλή που είσαι.
0: Γιατί μου.
3: Έχω λίγο άγχος.
0: Όχι, δεν έχεις. Γιατί.
1: Γιατί, παιδί μου, θα παίξουμε να περάσουμε καλά. Μην αγχώνεσαι με τέτοια.
3: Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Απλά τώρα αγχώνομαι ότι δεν το πω καλά.
0: Σκέψω ότι δεν είμαστε. Να σου πω, σκέψω ότι δεν είμαστε στον αέρα. Φαντάζομαι ότι είμαστε τώρα εμείς οι τρεις κάπου.
1: Πίνουμε ένα καφέ, ας πούμε. Κάτι
0: σε ένα σπίτι. Στο δικό στο δικό μου κλπ. Και παίζουμε για το χαβαλέ μας. Αυτό σκέψω. Μην σκέφτεσαι ότι είσαι στον αέρα και ότι σε ακούνε. Αυτό δεν παίζει. Ναι. Λοιπόν, παίζει με το γράμμα φι. Πώς λέμε φουφουφουφου. Πώς λέμε φτού σου, κουπελάρα μου. Αυτό.
3: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν,
3: ωραία.
0: Είσαι έτοιμη.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ένα όνομα.
3: Φάνη.
1: Ένα φυτό.
3: Πραγκοσταφυλιά.
0: Ναι. Η αντικανονική ενέργεια σε διάφορα αθλήματα, η οποία τιμωρείται από το διαιτητή.
3: Φάουλ.
1: Πάει μαζί με τη σκούπα.
3: Φυσούνα.
0: Ένα επάγγελμα. Ναι. Ένα επάγγελμα.
3: Πανοποιός.
1: Μία πόλη.
0: Χαλβάς.
3: Πολεγανδρός.
1: Ναι.
0: Αυτός εκπέμπει τη νύχτα φωτεινά σήματα για να καθοδηγεί τα διερχόμενα πλοία.
3: Πάρος.
1: Έτσι λέμε το σηματοδότη για τη ρύθμιση κυκλοφορίας.
3: Φανάρι.
0: Ένα ζώο.
3: Πάρος.
1: Έτσι λέμε το σηματοδότη για τη ρύθμιση κυκλοφορίας.

0: κάνει.
1: Εμείς. Οπότε μετά από αυτή τη γεμάτη μέρα θα πάω στο Γουαγκαμάμα για να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις του. This is
0: Kiss. Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
2: Είστε καταπληκτικοί. Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: αγαπημένη Νέλη Φορτάντο στο 92,9 εκεί, μόλις επιτυχίες 90's Now. Με κι άλλο μήνυμα για κακούς γείτονες που λέγαμε λίγο νωρίτερα και που θέλουμε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μας. Αυτή τη φορά είναι γραπτό μήνυμα, μας το στέλνει η Αναστασία και λέει: η από πάνω μου λέει βάζει κάθε μέρα σκούπα 7 το πρωί. Και το διπλανό διαμέρισμα από το δικό μου βγάζει τα σκουπίδια έξω από την εξώπορτα, όχι όμως μέσα σε μία σακούλα σκουπιδιών, τα βγάζει ένα-ένα. Βγαίνει από την πόρτα και βλέπει ένα μπουκάλι γάλα, ένα δύο μπουκάλι σαμπουάν, κάτι, κάθε μέρα λέει ένα καινούριο.
1: Κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
0: Πρέπει, Αναστασία, να μην βαριέσαι.
1: Έτσι, να υπάρχει μια ποικιλία, να μην είναι έτσι τα πράγματα
0: βαρετά.
1: Βαρετά.
0: Επίσης, με τον Αλέξη Τροπίδη συζητάγαμε εδώ το μήνυμά σου, λέμε να σου προτείνουμε να του κάνεις δωράκι.
1: Ναι, του γείτονα. Μπορείς κάλλιστα να πας σε ένα ωραίοτατο πακετάκι με σακούλες σκουπιδιών.
0: Για να τα αφήσεις έξω από την πόρτα.
1: Για να τα αφήσεις έξω από την πόρτα ή να χτυπήσεις το κουδούνι και πεις: σας έχω αυτό το δωράκι.
0: Θα μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο. Να του πάρεις ένα κάδο, όχι πολύ ακριβό, και να του βάλεις και σακούλα μέσα εκεί δίπλα που αφήνει τα απορρίμματα.
1: Σιγά-σιγά
0: μην το
1: πάρεις και κάδο. Είναι ακριβώς ο κάδος. Οι σακουλίτσες είναι μια χαρά.
0: Πας και βάλει μια λόρε. Μπας και σταματήσει να τους το κάνει αυτό. Πάντως μερικοί άνθρωποι έχουν πραγματικά πολύ κακή συνήθεια.
1: Άστα.
0: Κακή συνήθεια, είπα, και πάμε να ακούσουμε Ed Sheeran, Bad Habits.

0: story.
1: Η ιστορία σήμερα πίσω από το WhatsApp των Four Non Blondes. Το τραγούδι γράφτηκε αυθόρμητα το 1993 μέσα σε μόλις 10 με 30 λεπτά από την τραγουδίστρια και κιθαρίστρια του συγκροτήματος, τη Λίντα Πέρι. Η Λίντα Πέρι ήταν 24 ετών, ζούσε σε ένα μικρό φτωχό δωμάτιο στο Σαν Φρανσίσκο, δούλευε ως σερβιτόρα και προσπαθούσε να επιβιώσει ως μουσικός.
2: Το τραγούδι λειτουργήσε ως μια καθαρτική, προσωπική αντίδραση στην απογοήτευση, την αβεβαιότητα, την πίεση της εποχής και το κοινωνικοπολιτικό κλίμα των αρχών της δεκαετίας του 90. Έπαιζε λοιπόν τις συγχορδίες στο δωμάτιό της, τραγουδώντας για τα 25 χρόνια ζωής και την προσπάθεια να ανέβει τον μεγάλο λόφο της ελπίδας, όταν της βγήκε αυθόρμητα η κραυγή «What's going on?».
1: Η μπασίστρια του γκρουπ, η Κρίστα Χιλχάους, άκουσε τη μουσική μέσα από τον τοίχο. Μπήκε στο δωμάτιο και της είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να το πάνε στην πρόβα. Η φράση «What's up?», που είναι και ο τίτλος του τραγουδιού φυσικά, δεν ακούγεται ποτέ μέσα στους στίχους του τραγουδιού. Ο τίτλος επιλέχθηκε συνειδητά ως What's Up και όχι ως What's Going On, για να μην υπάρχει σύγχυση με το εμβληματικό τραγούδι του Marvin Gaye, το οποίο δεν το ήξερα. Πάμε λοιπόν δυνατά να ακούσουμε What's Up από Four Non Blondes.

0: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
1: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
0: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
2: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
1: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
0: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
14: Ξεπάγωσε!
15: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
16: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
15: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
17: σε Christmas mood.
18: All I want for Christmas is Kiss.
15: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr. Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πόσο του μήνα έχουμε?
19: 15.
15: Α, δεν έχουμε 9.
19: Στα μισά του μήνα, όχι, εντάξει.
15: 15 του μήνα, ακριβώς. Λοιπόν, το Kiss Drive Time είναι εδώ για εσάς για άλλη μια ωρίτσα, για να μάθουμε αυτή την ώρα τι εξαντλεί την κάθε γενιά.
19: Επίσης, θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Φυσικά και θα παίξουμε Kiss Soundcheck ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s του Now επιτυχίες. Έρχεται το Turn Off the Lights Off και μετά Sixpence None the Richer.

0: Σου στέλνω φιλιά. Sixpence Under Richer, λοιπόν, και η Σμή στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Και τώρα διαβάζω εδώ ότι πότε πρέπει, λέει, να αντικαταστήσουμε υποχρεωτικά το παλιό δίπλωμα οδήγησης. Και το διαβάζω γιατί εγώ έχω παλιό.
1: Ακόμα το ροζαλί έχεις.
0: Το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης. Αυτό έχω. Το οποίο λέει οδεύει οριστικά στο. Σύμφωνα με τη σχετική. Ω 19 Ιανουαρίου 2033.
1: Ναι, όλα αυτά τα διπλώματα παλιού τύπου. Έχεις πολλά χρόνια μπροστά ακόμα.
0: Εσύ τι έχεις, το ροζουλί καινούριο.
1: Έχω όλο καινούριο.
0: Τι λες, μωρέ, πάλι.
1: Brand new. Γιατί με κοιτάς έτσι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Σου σπά τα νεύρα.
1: Γιατί?
0: Σου σπά τα νεύρα.
1: Γιατί σου σπά τα νεύρα.
0: Τι ξέρω, γιατί σου σπά τα νεύρα μερικές φορές. Πότε πρόλαβες και το έβγαλες.
1: Ζηλεύει. Ως γνωστόν, είχα πάει στα εξωτερικά.
0: Α, ναι.
1: Που ήμουν κάποια χρόνια.
0: Α.
1: Εκεί το είχα γυρίσει, λοιπόν, και το είχα κάνει αγγλικό.
0: Τι λες.
1: Αμή.
0: Οπότε, αγγλικό.
1: Βεβαίως. Και τώρα που έχω πια γυρίσει πίσω, μετά από 3 χρόνια.
0: Α, πήγες και το.
1: Πήγα και το έκανα πάλι ελληνικό.
0: Ότι στα καλά καθούμενα. Άρα υπήρχε αυτός ο λόγος και πήγες. Και έχεις το άλλο, το πλαστικό.
1: Έχω το, ναι, που είναι σαν κάρτα.
0: Σαν κάρτα πιστωτική.
1: Ναι, είναι πιο ωραίο αυτό. Ναι. Από το να έχεις το χαρτούρα αυτή.
0: Τι έκανες για να το πάρεις, γιατί θέλω κι εγώ να τα αλλάξω. Δεν θέλω να έχω το ροζουλί. Να πάρω το άλλο.
1: Δεν θα σου πω τι έκανα εγώ, θα σου πω τι πρέπει να κάνεις.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Έτσι. Τι να σου
0: πεις. Δεν μπορεί να έχεις εσύ τέτοιο δίπλωμα κι εγώ να έχω το ροζουλί ακόμα.
1: Πηγαίνεις στο Υπουργείο Συγκοινωνιών με το παλιό σου δίπλωμα, το οποίο το καταθέτεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις και τα φωτογραφίες, να βγάλεις 2 φωτογραφίες. Είναι και κάποια παράβολα που πρέπει να έχεις ήδη πληρώσει ηλεκτρονικά. Ναι. Ξέρεις πως πληρώνονται τώρα πια τα παράβολα.
0: Ναι,
1: μπράβο. Ναι. Κάνεις και μία αίτηση εκεί. Σου δίνουν ένα χαρτί ότι θα σου εκδοθεί καινούριο για να μπορείς να οδηγείς. Και όταν ετοιμαστεί, μετά από 2 μήνες, 3, πηγαίνεις και το παίρνεις.
0: Δηλαδή πρέπει να το κάνεις μόνος σου.
1: Αρχαίμαι. Εγώ δεν το έκανα μόνος μου.
0: Ποιος το έκανε?
1: Πηγαίνει σε μία από τις σχολές οδηγών.
0: Άντε, μωρέ, πες το, μωρέ. Άσε με, γι' αυτό μου σπάς τα νεύρα.
1: Ήθελα λίγο έτσι να πας.
0: Να με τρολάρεις.
1: Ναι, να πας έτσι και να στηθείς εκεί στην ουρά στο γησέ. Και να σου πούνε, κυρία μου, γιατί εσείς έτσι ξαφνικά ήρθατε μόνοι σας. Είδες πόσο εύκολο είναι.
0: Άμα λέω ότι μου σπάς τα νεύρα, έχω άδικο.
1: Όχι.
0: Έλα, πες την κίνηση τώρα.
1: Ποια κίνηση? Α, έχουμε κίνηση, ναι.
0: Λέγα, δεν έχουμε.
1: Έχουμε, ναι, πόπο. Λοιπόν, ο Κηφισός συνεχίζει να έχει θέμα προς τον Πειραιά, όπως επίσης και προς Λαμία, ειδικά από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός μόνο προς αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Γαλάνδρη. Η Κηφισία στο κομμάτι Σίδηρα Γαλανδρίου με Δαχτυλίδη και στα 2 ρεύματα. Η Μεσογείος σε Χολοαργό και Παπάγου. Η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή. Η Βουλιαγμένη στη Γλυφάντα. Η Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Μαρίνα Φλίσβου. Και με αρκετά προβλήματα είναι η Πειραιός πριν την Ομόνια. Η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού. Και η Συγκρού προς το κέντρο στο ύψος του Νέου Κόσμου. This is
2: Kiss. Τέλειες εκπομπές. Υπέροχη μουσική που παίζετε.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Carla Young, Messi στο 92,9 εκεί. Και λίγο νωρίτερα που εγώ αναρωτιόμουν πώς θα αλλάξω το δίπλωμα και μου πει ένα σωρό μπαρούφε πριν μου πει την αλήθεια. Είχαν ήδη στείλει ακρότες μήνυμα. Η Βασιλική λέει: εγώ πήγα στη σχολή οδηγών.
1: Ναι,
0: αυτό δηλαδή που ισχύει. Και η Χριστίνα μας λέει ότι το άλλαξε γιατί δεν τη άρεσε η φωτογραφία στο παλιό δίπλωμα.
1: Είδες. Να ένα λόγο. Σ' αρέσει η φωτογραφία στο παλιό δίπλωμα.
0: Ναι, γιατί είμαι πιο νέα και σου μπουρλίδι.
1: Μην πας με αυτές τις φωτογραφίες να αλλάξεις το δίπλωμά σου, δεν θα το δεχτούνε, στο λέω. Νόμισε.
0: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για να δώσουμε προσκλήσεις για θεατρική παράσταση. Και μιλάμε για καταπληκτική παράσταση, η οικογένεια Άνταμς. Για αυτήν. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα, αλλά και στις 8 στο Θέατρο Βέμπο. Έχουμε δηλαδή δύο παραστάσεις που μπορείτε να πάτε. Αρκεί να μπείτε στο site μας kiss929.gr να βρείτε την παράσταση οικογένεια Adams και να δηλώσετε συμμετοχή. Θα σας στείλουμε τις προσκλήσεις στο email που θα έχετε δηλώσει.
1: Και μιλάμε για πολύ δυνατό θίασο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για Νίκο Μουτσινά, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρο Νικολαίδη, Βαγγέλη Κακουριώτη, Αλεξάνδρα Σιέτη, Βασίλη Αξιώτη, Γιώργο Γιανίμπα, Θέμη Μαρσέλου.
0: Εντάξει, καταπληκτικό. Η οικογένεια Adams. Παιδιά, αν θέλετε να δείτε το έργο αυτό, και εμείς πρέπει να πάμε να το δούμε, έχω να σου πω.
1: Ναι.
0: Να κανονίσουμε ένα βράδυ. Αν θέλετε λοιπόν, μπαίνετε στο site μας kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή.

0: Κις Soundcheck.
1: Τι θα ακούσουμε πάλι?
2: Τι?
1: Πάμε πάλι. Έλα μαζί.
2: Τέλειο.
1: Τι ήχος είναι αυτός? Αυτή είναι η ερώτηση βέβαια. Τι ήχος είναι αυτός? Και θέλουμε τις απαντήσεις σας στο Viber 6942-929-929. Θέλουμε τα φωνητικά σας μηνύματα. Και θα σας κάνουμε το τραπέζι στο Ζου Σαμπανερία, 80 ευρώ.
2: Είναι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, ένα μαγικό χώρο που σου δίνει την ευκαιρία για ένα ξέχαστο δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.
1: Wow. Wow. Λοιπόν, βρείτε το.
2: Τέλειο.
1: 6942-929-929, το Viber για τα μηνύματά σας.
0: 90s to now. Όταν ακούς Alex Warren, είσαι στον 92,9 Kiss.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Η Soundcheck. Αυτό ψάχνουμε να δούμε τι είναι.
1: Αυτό.
0: Αμαλημία.
1: Τι ωραίος ήχος.
0: Ωραίο, ε.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Okay. Τελείωσε άλλη μία. Και εμένα μ' αρέσει.
1: Να σου πω, μήπως να αρχίσουμε να ακούμε μηνύματα, ναι. Γιατί έχουμε πάρα πολλά. Γίνεται πανικός.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Πάμε. Να προλάβουμε όλα.
1: Ναι.
2: Σαν να φρενάρει ο δίσκος στο pick-up. Στο mix.
1: Στο mix κιόλας. Οκ.
3: Ο ήχος αυτός είναι από τα φωτόσπαθα των Jedi. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεδομένο.
1: Δεδομένο κιόλας, είναι σίγουρος. Οκ.
4: Περασπέρα και πιστεύουμε ότι είναι φωτόσπαθα από τα Σπάρους και είμαστε ο Παναγιώτης και ο Οδυσσέας.
1: Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Οδυσσέα.
0: Γεια σας παιδιά.
5: Γεια σου παιδιά, γεια σου Κις. Μήπως είναι νερό που πέφτει από μεγάλη απόσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι. Γεια χαρά.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ωραία.
6: Καλησπέρα, μήπως είναι ήχος από ηλεκτρική κιθάρα ή κάποιο μουσικό όργανο.
2: Σαν μιξάρισμα σε δίσκο.
0: Μιξάρισμα σε δίσκο.
7: Καλησπέρα παιδιά, νομίζω ότι είναι ο ήχος από τη βελόνα όταν τελειώνει ένας δίσκος στα τραγούδια.
0: Πάει ο δίσκος άμα έκανε έτσι. Τον είχε γρατζουνίσει. Συνεχίζουμε,
1: ναι.
8: Καλησπέρα, μήπως αυτό το βουβουβου είναι
0: drone,
1: ναι. Okay. Κάτσε τώρα γιατί χάθηκα.
0: Δεν πειράζει, με το πάσος.
1: Ναι, με το πάσο μου. Πού είναι, ναι.
9: Καλησπέρα Κις.
1: Καλησπέρα.
9: Είναι η σφαίρμα πλάσματος η οποία σου κάνει και σηκώνονται τα μαλλιά. Ευχαριστώ.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Υπάρχει κάτι που σου σηκώνει τα μαλλιά.
0: Μήπως μας κροϊδεύει.
1: Δεν ξέρω
0: ρε εσύ. Υπάρχει κάτι που σου σηκώνει τα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λένε η σουσικόφικη τρίχα.
1: Αυτό, ναι.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα, ε.
1: Μάλλον υπάρχει, για να το λέει ο άνθρωπος.
10: Κις, νομίζω ότι είναι βαλίστρα την ώρα που φεύγει βέλος.
0: Τι λες τώρα.
1: Είναι βαλίστρα την ώρα που φεύγει
0: βέλος. Βαλίστρα που φεύγει βέλος.
1: Να ακούσουμε και άλλη μία, η οποία είναι και η σωστή απάντηση. Ή θες να συνεχίσουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε τη σωστή απάντηση, γιατί περνάει και η ώρα.
1: Πέρασε η ώρα, ναι, δεν γίνεται. Να τα ακούσουμε όλα τα μηνύματα, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, να σε ακούσουμε άλλη μία τον ήχο. Και η σωστή απάντηση είναι. Πάλι να καλέσει.
11: Καλησπέρα, Κις.
1: Καλησπέρα.
11: Θα πω το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Νομίζω ότι είναι ο ήχος που κάνει το φωτόσπαθο όταν το ανάβουν, ανοίγουν οι Jedi.
0: Ναι!
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, κλήρωση μεταξύ των σωστών απαντήσεων σε λίγο.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
19: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
20: Έκθεση.
19: Λάορτ. Ballet National de Marseille.
20: Age of Content.
19: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
20: Oracle.
19: Ρόμπερτ Άικ.
20: Ιδίποδας.
19: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
20: Συζήτηση.
19: Ρωμαίο Καστελούτσι.
20: Φάουστ.
19: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
20: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
19: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
20: Λάμπλες.
19: Νίκος Καραθάνος.
20: Έπος.
19: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
21: 92,9 Kiss.
22: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
21: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: όλες οι επιτυχίες να είναι τους να παίζουν δυνατά στο 92,9 και σκέφτε αυτό το απόγευμα.
1: Λοιπόν, Ελένη, σου βρήκα δουλειά.
0: Όπα. Θες να με ξεφορτωθείς.
1: Όχι, αγάπη μου. Σου βρήκα δουλειά.
0: Τι δουλειά μου βρήκες, αφού έχω δουλειά.
1: Θα πηγαίνεις να μυρίζεις.
0: Να πηγαίνω να μυρίζω.
1: Με τιμό να θα μυρίζεις κάθε μέρα. Να πας και κάπου αλλού και να βγάλεις και λεφτάκια. Σου πέφτουν άσχημα για 7 ημέρες εργασίας 2.000 ευρώ.
0: Όχι.
1: Αχα.
0: Και θα πηγαίνω. Πού θα πηγαίνω. Πού θα πηγαίνω.
1: Θα πηγαίνεις σε κάποια νησιά της Φιλανδίας.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να μυρίζεις εκεί.
0: Τι
1: το
0: να
1: νησί,
0: μυρίζω.
1: Τα πάντα.
0: Μήπως
1: όλα.
0: Βρωμάει και θέλουν να.
1: Θα
0: κόσμο.
1: Πρέπει να μεταφέρεις με χειρουργική ακρίβεια όλα τα αρώματα που σου έρχονται από τη θάλασσα, από τα πευκοδάση, από το φρέσκο το ψωμί και τον καπνό από τα τζάκια. Θα κάνεις πλήρη καταγραφή και ανάλυση και θα επιστρέφεις
0: δηλαδή,
1: για 7 μέρες.
0: Ουσιαστικά θα είμαι διακοπές και θα κάνω αυτό που είμαι πάρα πολύ καλή.
1: Και θα πληρώνεσαι.
0: Μυρίζω γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ εύκολα να γνωρίζω όλες τις μυρωδιές που υπάρχουν.
1: Όλες, δεν υπάρχει περίπτωση. Ερχόμαστε όλοι και μπαίνεις στο σανζέρ. Έχει έρθει αυτός, εκείνος, ο άλλος, ο παράλληλος. Τους ξέρει
0: όλους. Επίσης αν έχεις φάει σκόρδο πριν από 3 μέρες το ξέρω.
1: Ναι, έχεις δυνατή μύτη. Οπότε εκμεταλλεύσου τι, γιατί να το αφήσεις να πάει χαμένο.
0: Δεν μου ακούγεται άσχημο.
1: Να,
0: έχω μύτη
1: καλάρες, εγώ. Το ξέρω ότι έχεις μύτη.
0: Ωραία. Θα το σκεφτώ.
1: Ξεκίνα από τώρα. Ξεκίνα να μιλήσεις.
0: Θα κάνω προπόνηση.
1: Προπόνηση στο μικρόφωνο.

0: Enrique Iglesias, Luan Santana, Bailando στο 92,9 Kiss. Και κάποιος θα μας κουνήσει το μαντίλι αρχές Δεκέμβρη. Γιατί...
1: Άλλος ένας που θα μας κουνήσει το μαντίλι.
0: Ναι, σωστά, γιατί μας το έχουν κουνήσει πολύ, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί φυσικά εμείς στο Kiss World Concerts εδώ στο 92,9 εκεί σας στέλνουμε στις καλύτερες συναυλίες. Και τώρα σειρά έχει Mariah Carey. Σας βάζουμε λοιπόν στο Christmas Mood και στέλνουμε δύο από εσάς για να δείτε τη Mariah Carey στην χριστουγεννιάτικη συναυλία της Christmas Time in Malta στις 8 Δεκεμβρίου. Θα πάει λοιπόν ένας ακροατής με ένα ακόμα άτομο που θα επιλέξει. Και
1: έναν παραγωγό του Kiss.
0: Ακριβώς.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Θα πάμε τρία άτομα μαζί.
1: Παρεάκι, ωραίο.
0: Ωραία.

0: Θα περάσουμε. Μια φανταστικά. Χαρά. Λοιπόν, οπότε αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, μπείτε στο kiss929.gr. Να πούμε ότι όλο αυτό το έχουμε ετοιμάσει μαζί με την Genius Travel, που σχεδιάζουν ταξίδια και όχι πακέτα. Και το τονίζουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Χριστουγεννιάτικη εκδρομή 9 ημέρες σε Αίγυπτο για να κάνεις ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στο Νείλο.
0: Τέλειο.
1: Είναι τέλειο.
0: Έχει και άλλα τέτοια, οπότε μπορείτε να μπείτε στο travelgenius.gr να τα δείτε. Και αν θέλετε να κάνετε και online κράτηση σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Οπότε μπαίνετε στο site μας, kiss929.gr. Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Μπείτε στο site μας και δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στο breakfast show φυσικά την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Γι' αυτό.
1: Άλλη μία απάντηση για αύριο λοιπόν, η οποία είναι Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi, το σημειώσαμε. Άλλη μία απάντηση θα δώσει η Χριστίνα μετά, ε. Και καλή επιτυχία για αύριο το πρωί σε 9 παρά 20 που παίζουμε το παιχνίδι.
2: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Lady Gaga, Paparazzi εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, γιατί έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου.
0: Είναι έξω, περιμένει. Mm-hmm. Να φύγουμε και να μπει εκείνη. Να επιθυμίσουμε ότι άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ για το αυριανό παιχνίδι θα σας δώσει και η Χριστίνα. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε αύριο πάλι ακριβώς στις 5 το απόγευμα.
2: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
3: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
4: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
3: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
4: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
3: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
4: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
3: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο Σύγχρονο Θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο.
8: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
9: Και τώρα το contouring.
10: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Για 10 τη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
13: Ξεπάγωσε!
14: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
15: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
14: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
16: σε Christmas mood.
14: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Καλησπέρα και από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Καλώς σας βρήκα, καθώς ερχόμουν στον 92,9 Kiss για κίνη τη τηλεφόρο και βυσίας. Σκεφτόμουν τι να σας πω, λόγια παρηγοριάς. Βασικά τίποτα. Όλοι το ίδιο ζούμε σε αυτή την πόλη. Παρηγοριά μας είναι η καλύτερη 90's του Now. Μουσική για εσένα παίζει. Και την ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss. Θα ξεκινήσουμε με τι έμαθα σήμερα και μουσικά με Playmen, Demi και Frey.

Η Νάταλι Μπρούλια το λέει γλυκά τα βάσανα μου μέσα. Τόρν στο 92,9 και στη νέα σήμερα. Στα όρη και τα βουνά, το ψηλότερο βουνό της Δυτικής Ευρώπης, το Mont Blanc, έχασε 1,29 μέτρα. Δηλαδή όλα αλλάζουν, ακόμη και τα βουνά χαμηλώνουν, δεν ψηλώνουν πάντα. Για κάποιες αλλαγές, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Μετά τους Ισπανούς και οι Πορτογάλοι βγαίνουν στους δρόμους για τα υψηλά ενίκια και την ακρίβεια. Και πιο κοντά μας, στην Αλβανία, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδηλώνουν όχι και πολύ ειρηνικά για το κόστος και τις συνθήκες σπουδών. Στα επόμενα 90's του Now θα ακούσουμε την Ντάρα, η οποία αποθέωσε την Ελλάδα. Βρέθηκε για διακοπές στην Ελούντα, το ίδιο θα έκανα και εγώ εκεί. Απίθανο μέρος, και τώρα έμεινε μαζί με Ριάννα.

0: 92,9 Kiss, η Natasha Bedingfield απολαμβάνει τη βροχή. Εμείς απολαύσαμε κάποιες ηλεκτίδες το απόγευμα, ωραία ήταν, αλλά από το βράδυ αργά έρχεται κρύο καιρός για δύο. Καιρός και για τις μεγάλες αίθουσες. Αυτή τη χρονιά δεν θα δεις απλώς τις ιστορίες που έρχονται στο φως στη μεγάλη αίθουσα. Θα συνδεθείς με τη μαγεία τους στη μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Η Telekom, ως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να το απολαύσεις από κοντά. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telekom App και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις το πιο κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Πιο κοντά μας χρονικά, σε μισή ώρα, σου δίνω μία ακόμη σωστή απάντηση για αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο διαγωνισμό μας 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Μην εδώ κοντά μου στο 92,9 Kiss.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: 92,9 Kiss.
10: Από ποια χώρα προέρχεται το πιάτο χούμους?
11: Άλλο.
10: Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 1984? Ποιος είναι ο δημιουργός του χαρακτήρα του Μίκη Μαού? Νιώθω ότι είχες κάποιες απαντήσεις από χθες, είχες ακούσει Kiss.
11: Ναι, κάποιες είχα. Εντάξει, είσαι σε meeting, δεν μπορούσα να ακούω.
12: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Είσαι στο 92,9 Kiss. Είσαι good, αρκεί να μην σε βρίσκω εκεί στα δύο πανεπιστημίου, στο κέντρο. Σε κόμβο μεταμόρφωση, δαχτυλίδι Μαρούση στην είσοδο της Αττικής Οδού, Βασιλής Σοφίας Κολωνάκη, Βασιλός Κωνσταντίνου στο Παγκράτη με πολλή κίνηση και λεωφόρος και Κηφισίας τμηματικά παντού. Ειδικό σε κόμβο Κατεχάκη, Αμπελοκήπους, εκεί προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει full κίνηση. Έχουμε μουσικοθεραπεία, full επιτυχίες 90's του Now. Την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα το περιντώνω, το συγγνώμη της ημέρας από τον Τιζιάνο Φέρο.

0: μουσικές. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 92,9 Kiss και τώρα θα σου δώσω την απάντηση που περιμένεις για τον αυριανό διαγωνισμό της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ακριβώς. Η απάντηση είναι Wellington και είναι η τελευταία σωστή απάντηση στο αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό στις 10 ερωτήσεις στις 9 παρα 20 στο breakfast show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ελπίζω να έχεις κρατήσει σημειώσεις και φυσικά σου εύχομαι καλή επιτυχία. Και τώρα τι θυμήθηκα, τέτοιες μέρες πριν από μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, μετακόμιζα στο πρώτο μου φοιτητικό σπίτι. Ανεξαρτησία, ξενύχτια, παρές, ωραία περνάγαμε τότε στα φοιτητικά χρόνια. Οι φετινοί πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πραγματικά σε πάει σε άλλο level. Η Χριστίνα τώρα θα σε πάει βόλτα από αγορά για ιδέες και νέα. Και την επόμενη ώρα έρχεται περισσότερη 90's του Now Μουσική. Θα την απολαμβάνουμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA, αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup, όλα τα roster, συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο, Παναθηναϊκός, οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς, αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
5: All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
8: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Ξεπάγωσε!
10: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
11: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
12: σε Christmas mood.
13: All I want for Christmas is Kiss.
10: Δύο από εσάς μαζί με έναν παραγωγό του Kiss θα βρεθείτε στη Μάλτα στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Από νωρίς τα χριστουγεννιάτικα δώρα με τον 92,9 Kiss το βράδυ της Πέμπτης. Το αγαπημένο μας για έξοδο, βόλτες και με πιο γλυκό καιρό απόψε. Παρέα με αγαπημένη 90's του Now μουσική. Τσουλάμε σε αυτό το βράδυ. Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα. Μέχρι τις 10 αυτή την ώρα θα πούμε λεπτομέρειες για διαγωνισμούς και ωραίες ιδέες για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και είναι πραγματικά πολλά.

92,9 Kiss Hot σαν τα τσαγάκια που πίνω τελευταία πριν την εκπομπή για το λαιμό μου. Η αυριανή Παρασκευή ξεκινά το πρωί στο κέντρο με 13-14 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα φτάσει 18. Πολλές συννεφούλες στον ουρανό. Θα ρίξει προς το βράδυ. Επίσης βροχερό θα είναι και το Σάββατο. Καιρός για μουρ, χουζούρ, του ζουρ, φουλ φθινοπορεινή μουντίλα. Είναι ο καιρός που κάποιοι λατρεύουν και αισθάνονται ακριβώς αυτό, γιουφόρια.

Πες μου ότι έχεις χορέψει και εσύ τη Ριάννα χοροπηδώντας σε κάποιο κλαμπ. Τι αναμνήσεις, where have you been, 92,9 και είσαι εδώ στον κόσμο μας που είναι γεμάτος μουσική 90's to now για σένα παίζει. Και την επόμενη ώρα παίζουν και προσκλήσεις για θέατρο. Ξεκινάμε θέατρο στην παράσταση σε σουάρ για δολοφόνους. Τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί? Στο box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου, 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro και καινούριο κινητό. Παραγγέλνεις λοιπόν ξανά και ξανά, γιατί το delivery που πάντα κερδίζεις φυσικά είναι το box. Η Miley επέστρεψε με νέο άλμπουμ και αλλαγές. Στα social της το άλλαξε το όνομα, βασικά δεν άλλαξε, απλά αφαίρεσε το Cyrus, το θεώρησε περίτο και θα τη λέμε απλά Miley και την ακούμε τώρα στο Flowers. 90's, 90's. Now 92,9 Kiss. Μάλλον μετά τους Cardigans.

92,9 Kiss, οι Ουκρανοί Κάσκα εμπνεύστηκαν αυτό το κομμάτι, το Cry, από ένα αληθινό ενσταντανέ. Μια κοπέλα έκλαιγε στη γωνία ενός δρόμου και μετά από λίγο γυρίζει στο σύντροφό της, λέει εντάξει, okay, θα το σκεφτώ αύριο. Και αυτό το τραγούδι έγινε ένας ύμνος για τις γυναίκες, για τη γυναικεία δύναμη, την ανθεκτικότητα. Κάποιες φορές ρίχνουμε ένα κλάμα και μετά συνεχίζουμε ακάθεκτες. Ο 92,9 Kiss συνεχίζει να σε ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να δεις τέλειες συναυλίες. Μαζί με την Genius Travel σε στέλνουμε στη μεγάλη sold out συναυλία της Mariah Carey, Christmas Time in Malta, 8 Δεκεμβρίου. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για δύο νύχτες με πρωινό σε τετράστερο ξενοδοχείο και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία. Στο ταξίδι θα του συνοδεύσει ένας παραγωγός του 92,9 Kiss. Για να ζήσεις την εμπειρία, δηλώνεις συμμετοχή στο site και σε 929.gr. Η Genius Travel με την ευκαιρία σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες και είναι καταπληκτική σε αυτό. Αυτή είναι η Backstreet Boys. I want it that way.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου μόνο Love Tonight μαζί με την αγαπημένη σου 90's του Now, μουσική ωραίο συνδυασμός. Το Σαββατοκύριακο που δεν αργεί συμβαίνει στην πόλη το 10ο Athens Tattoo Expo. Από αύριο Παρασκευή ξεκινά μέχρι και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο παλιό μαξοστάσιο Οσί στο Γκάζι, μαζί με live DJ sets, graffiti και skate shows. Τώρα για εσάς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί πραγματικά αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για S12 μήνες, Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp πραγματικά. Πάμε για πολύ σύντομη στάση αγορά για νέα και ιδέες και επιστρέφουμε περισσότερη 90's του Now μουσική.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
11: Θα πνιγείτε στα γέλια.
10: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Ξεπάγωσε!
15: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
16: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
15: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
17: σε Christmas mood.
14: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Πέμπτη βράδυ 15 Οκτωβρίου στο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα. Αυτή η ώρα έχει για εσένα διπλές προσκλήσεις για θέατρο. Σε στέλνουμε στην παράσταση σε σουάρ για δολοφόνους. Υπέροχη να είναι στην μουσική. Όλα τα καλά που συμβαίνουν στην πόλη θα είναι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο φεστιβάλ. Και τι συμβαίνει με τα ζευγάρια που έχουν πολλά κοινά. Τώρα έχουμε μια εξομολόγηση από τον Rag & Bone Man.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί στη παρέα μου η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Η Beyoncé από την εποχή του Naughty Girl για εμάς θα είναι το κορίτσι μας, το κορίτσι που αγαπάμε πάντα και μας θυμίζει υπέροχες καταστάσεις με τα τραγούδια της. Λοιπόν, τώρα σε πάω σε ένα ντοκιμαντέρ που απέσπασε το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation στην ιστορία του Φεστιβάλ Βενετίας. Έρχεται στη Στέγη, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, μέσα από ανώνυμες μαρτυρίες 24 Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών, το πολύκροτο NASA του Yuval Abraham και Rachel Shore, σκιαγραφεί τους ανθρώπους που σχεδίασαν και λειτουργήσαν συστήματα μαζικής θανάτωσης και καταστροφής. Μετά την προβολή του στις 32ες νύχτες πρεμιέρας και ενώ κυκλοφορεί ήδη σε κινηματογραφικές αίθουσες διεθνώς, το NASA κάνει μια στάση στη στέγη. Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα, να μάθεις για το ντοκιμαντέρ και φυσικά να κλείσεις θέση στο nasa.org. Τώρα να ρωτήσουμε την BB τι σημαίνει ακριβώς New Religion. Είμαι σίγουρη πως θα μας απαντήσει αυτό που σημαίνει, δηλαδή λύτρωση, αναγέννηση μέσω της μουσικής. Το σίγουρο είναι ότι μας δημιουργεί μια πολύ ωραία διάθεση και θέλουμε να χορέψουμε.

τραγούδια κάθε στιγμή σου στον 92,9. Και είσαι, εσένα σου έχει συμβεί το αποκολλητή φίλη εραστές. Γι' αυτό μας τραγούδησαν, μας τραγουδούν οι Μέλανησοι μαζί με την Λίζα, τον TLC, Never Be The Same Again. Δηλαδή πάμε σε άλλη πίστα. Βασικά πάμε στο πιο ύποπτο κομμωτήριο της Αθήνας, το οποίο ανοίγει ξανά. Έχουμε Kiss Art Days και ο 92,9 Kiss σε κερνάει διπλές προσκλήσεις για θέατρο, ναι. Για την παράσταση Σεσουάρ για δολοφόνους, πότε, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, στο θέατρο Gloria, το πιο ύποπτο κομμωτήριο, η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, επιστρέφει για 18η χρονιά, πιο δολοφονική από ποτέ, σκηνοθετούν Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς, ο οποίος πρωταγωνιστεί μαζί με Αντιγόνη Ψυχράμη, μαζί με τον Ζήση Ρούμπο, που τον ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο στον 92,9 Kiss, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αν θέλεις τη διπλή πρόσκληση, μπαίνεις στο site μας Kiss Art Days, εκεί ακριβώς, Win on Kiss, και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, σου έρχεται αμέσως απαντήσεις. Τικό.

92,9 Kiss. Και θέλω να σου πω τώρα για μια έρευνα. Τα ζευγάρια που έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους σκοράρουν καλύτερα στο για πάντα μαζί. Έχουν δηλαδή περισσότερη πιθανότητα να μακροημερεύσουν. Πρόσεξε τις επικίνδυνες λέξεις, Χριστίνα, γιατί απόψε δεν το έχεις. Λοιπόν, και αυτή η θεωρία επεκτείνεται εκτός από την ψυχική συναισθηματική σύνδεση στο ζευγάρι, επεκτείνεται και στην εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή, ματσάρει καλύτερα ο ωραίος με την ωραία, ο κοντός με το άρωμα σε μικρό μπουκαλάκι κτλ. Και αυτό όλο βοηθάει τη σχέση. Μιλώντας για σχέσεις, ο Σχεσάκης δεν τη σύραν εδώ. Τη λέει αγάπη μου στα περσικά. Αζιζάμ.

Πάμε προς τις 10. Στον αέρα του 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τις 7 το απόγευμα. Και αυτή την ώρα απολαύσαμε επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Αύριο Παρασκευή πρωί η μέρα ξεκινά πολύ ωραία με Αργύρη και Ζωή στο Breakfast Show 7 με 10. 9 παρά 20 παίζεις για 1000 ευρώ το λεπτό. Ελπίζω να έχεις δηλώσει συμμετοχή. Και ακόμη καλύτερα να έχεις ακούσει και τις 10 απαντήσεις σωστές που δώσαμε σήμερα από τις 10 το πρωί. Καλή συνέχεια και για το φινάλε, η Lady Gaga. Just dance.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σήμερα λοιπόν ήρθε να παραλάβει το δώρο της η Λίλη, μια από τις αγαπημένες μας ακροάτριες. Καλημέρα Λίλη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι μια χαρά, είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα. Απίστευτη εμπειρία που σας γνωρίζω από κοντά.
1: Λίλη έχει κερδίσει δώρο δερμοκαλλυντικά.
3: Μεταχειτικά. Ποιο ηχητικό είχε στείλει? Σε ποιο παιχνίδι ήμασταν?
2: Για το πόδια, για την ποδαρίλα.
3: Για την ποδαρίλα, φυσικά. Φυσικά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
0: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
6: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
5: Kiss Drive Time
6: με την Ελένη
5: και τον Αλέξανδρο.
6: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
5: στο 92,9 Kiss.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξεπάγωσε!
5: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
10: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
5: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
11: σε Christmas mood.
5: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: Είστε ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
1: Your Radio Connection 92,9 Kiss. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μια ευρώ το λεπτό.
2: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
3: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
2: Ποιο μυθικό ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
3: Άλλη.
2: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
3: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
2: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
3: 6.
2: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit?
3: Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
3: 6.
2: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
3: Η Κινέζικη.
2: Πόσο κάνει 9x9?
3: 81.
2: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
3: Η Γαλλία.
2: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
3: Η ηλεκτρική κιθάρα.
4: Ναι, παιδί μου, το είπε.
2: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι 10η νικήτρια! Δεν μπορεί να φωνάξει γλυκιά μου, δεν μπορεί. Πες αλήθεια τώρα, ποιες ερωτήσεις είχες από χθες, ποιες απαντήσεις?
3: Είχα το Ρίο Ντι Τζανέιρο, το Νταβίντσι, είχα αρκετές. Το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
2: Με δουλεύεις, αυτό για να μας ακούνε οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα και μας ακούνε, που είναι στην παρέα μας, να ακούνε και για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούνε μες στη μέρα Kiss 92,9, όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες, όχι γιατί έχουμε τις καλύτερους διαγωνισμούς δώρα
5: και γιατί είμαστε πιο όμορφοι.
2: Ακριβώς, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
6: Η μοναξιά της Δύσης, του Μάρτιν Μακδόνα. Στο θέατρο Επικολωνό, από την ομάδα Νάμα, σε σκηνοθεσία Ελένη Σκότη.
7: Τι περίεργος τύπος κι αυτός ο παπάς. Αλλά, αν μάθαινε πως επίτηδες τίναξε στα μυαλά του πατέρα μας, θα είχαμε δράματα.
6: Η μοναξιά της Δύσης, από την ομάδα Νάμα, στο θέατρο Επικολωνό.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mode.
4: All I want for Christmas is Kiss.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Besttravelgenius.gr.

0: 90s to now.
1: Όταν ακούς Alex Warren, είσαι στον 92,9 Kiss.

55 λεπτά 90's to now. Κάθε ώρα η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Στη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ύπος.
1: Ποιος διάσημος Έλληνας ζωγράφος της Αναγέννησης είναι γνωστός ως El Greco?
2: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Από ποιο νησί κατάγεται το περίφημο τυρί αρσενικό?
2: Νάξος.
1: Ποιο διάσημο γυναικείο pop συγκρότημα της δεκαετίας του 90 είχε ως μέλος τη Βικτόρια Μπέκαμ?
2: Spice Girl.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός McQueen.
1: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Ναι. Εσείς άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Και σημείωνα όλες.
1: Άρα Κωνσταντίνα, να ακούμε εκεί σε 92,9 όλη μέρα.
2: Όλη μέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
1: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
2: σε Christmas mood.
0: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε στις εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: ξεπάγωσε.
1: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
3: σε Christmas mood.
1: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.

0: πάγωσε! Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mode.
5: All I want for Christmas is Kiss.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
6: Oh, Father, tell me

0: Ξεπάγωσε! Ξεπάγωσε!
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
4: σε Christmas mood.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.